άψυχη σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Τραγουδάτε εδώ!
2: Σε ψάχνω μια ξανά. Δεν είσαι εδώ.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ζόρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ο Παναγία μου.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του μάπε.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Γκαζού Μπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου να το πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία σε αυτή την ομάδα για δύο λόγους. Αφενός γιατί η Κατερίνα θέλει πάντα να έχει τον τελευταίο λόγο. Αφετέρου γιατί ο Θανάσης πάντα απολαμβάνει να βλέπει άλλους να μαλώνουν μαζί μου. Ή εγώ να μαλώνω με άλλους σε κάθε περίπτωση. Βλέπεις το, βλέπεις καράζει πίσω. Αφού δεν έχει πάρει μια σαντουιτσάρα να πούμε πολύ πρωί, θα μπορούσε να την έχει έτοιμη.
1: Δεν τρώω ποτέ τόσο πρωί.
0: Έχει το, μπράβο. Να μου τα μάθει τι διατροφικέ σου συνήθειε, για να ξέρω. Καλημέρα σα, μάπε, καλημέρα. Αυτοί είμαστε, όπω είμαστε, έτσι έρχομαι, βγαίνουμε στον αέρα, παιδιά. Ακόμη και αν τσακωθούμε, τσακωμένοι θα βγούμε. Μην περιμένετε, αλλά τι περισσότερε φορέ κάπω στο τέλο ταιριάζουμε. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό και πώ συμβαίνει. Μάλλον επειδή δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και έχουμε αποφασίσει ότι συνοδοιπόροι θα προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή κάθε μα πρωινό από τι 6 μέχρι τι 9 τουλάχιστον αυτή τη σεζόν. Γιατί αυτό είναι το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα, Θανάση, καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας.
1: Η μάνα μου σου είχε βρει κορίτσι, γιατί δεν λέει τη συνέντευξή σου στο Βασάλο. Στεναχωρήθηκε.
0: Κυρία Κατερίνα, καλημέρα σας.
1: Και λέει και κάθε πρωί που σε ακούει γελάει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Ειδικά με σένα.
0: Μπράβο,
1: ξέρεις να το πλασάρεις.
0: Είσαι επαγγελματίας, ρε
1: φίλε. Ξέρεις να το πλασάρεις γι' αυτό. Αλλά λες να χωριέται, δεν γίνεται. Λέει σιγά, λέει τώρα τι κάνει, λέει. Θα μεγαλώσει, λέει, έτσι μόνο, θα του βρούμε εμείς. Λέει, ποια είναι αυτή η βάλια.
0: Το μεγάλο.
2: Ποια
0: είναι αυτή η βάλια. Λοιπόν, το μεγάλο, πλάκα, πλάκα. Θα πω ένα σοβαρό και ένα ψουλαστικό. Το σοβαρό είναι ότι όντως προχθές που ήμασταν με τον Γιωργαντά, που ήταν να πάμε και στους Μετάλλικα, σε ανύποπτο χρονικό διάστημα γυρίζει και μας λέει: εγώ το μεγάλο μου άγχος για μένα και τον Ουγγαρέζο, γιατί λέει ο Λάμπρος θα βρει κάτι. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό, γιατί συζητούσαμε για όλη αυτή την περίεργη κατάσταση των τελευταίων ετών με τα ανεβρίσματα, τα εγκεφαλικά, τα ξαφνικά σπίτι. Και λέει: έχω μεγάλο άγχος ότι θα σοριαστούμε να πούμε και θα μας βρουν κατουρημένους μετά από κάνα δύο μέρες.
1: Είναι τέλειο που έχουμε ξεκινήσει γέροντο κούβεντα.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι το σοβαρό του πράγματος και λέει: το θεωρώ δεδομένο, λέει το μεταξύ ο Γιωργαντάς. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, τώρα μου έρχεται στο μυαλό ότι έμαθα για μια σχέση που είναι φοβερή. Θα σας την πω, δεν μπορώ να την πω στον αέρα γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι προσωπικά δεδομένα και δεν θέλω να, φέρω κανένα σε δύσκολη θέση, ούτε σε κίνδυνο τη σχέση. Αν μαθευτεί να ζοριστεί κάποιος από τους δύο, είναι και οι δύο πολύ αγαπητοί, είναι celebrities και είναι νομίζω το νέο ζευγάρι της πόλης.
2: Okay.
0: Σας το πω, συγγνώμη, μάπες, δεν μπορώ να σας το πω γιατί είναι προσωπικά τους δεδομένα και δεν θέλω να τα πω δημόσια.
2: Θα σκάσουν οι άνθρωποι τώρα.
0: Αν μπορούσα να σας το πω κατηδίαν, δηλαδή κάπως. Να διακτηνιστώ μπροστά στον καθένα από εσάς ξεχωριστά, θα σας το έλεγα. Δεν είναι θέμα ημών δηλαδή. Είναι θέμα αέρα. Είναι θέμα δημοσιότητα.
2: Φαντάζομαι ότι θα μαθαίνω, το μάθουμε όσο νούπο.
1: Όλα μαθαίνονται πλέον.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Social,
0: ναι.
1: Όλα μαθαίνονται.
0: Ναι, θα το μάθουμε.
1: Και έχω πολλά να πω και γι' αυτό γιατί δεν αντοκιμαντέρευε και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τι?
1: Είδα ένα ντοκιμαντέρ που πάρα πολύ. Συνδυάζεται με αυτό το θέμα, παιδιά.
2: Με
1: πάρα
2: ποιο, λοιπόν,
0: κάνεις το, αυτό που κάνεις, αν θες να μην νιώθεις άβολα, που δεν νομίζω ότι νιώθεις, το κάνει και ο Δημήτρης Γιαννίρης, που είναι ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος των Sky, που παρουσιάζει το δελτίο το πρωί, τώρα
1: ναι,
0: που ερχόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος τι κάνει, επειδή ακριβώς η σκέψη του τρέχει πιο γρήγορα από τη γλώσσα του, το κάνει.
2: Συμπυκνωμένο.
0: Κάπως λέγεται τώρα αυτό. Συναξάρισμα. Το κάνει. Το οποίο το έχει πει μέσα του. Έξω του δεν το έχει πει στην πραγματικότητα με φθόγκους.
1: Εντάξει, το κέφι.
0: Όχι, εντάξει, το παθαίνει.
1: Δεν είναι το δυνατό μου.
0: Αυτό το κάνει και εντάξει, δεν το διευκρινίζει. Και το κάνει και πονηρά αυτό. Δηλαδή, όταν δεν θυμάται ένα όνομα, δηλαδή θέλει να πει τώρα Βικτόρια Δενδρινού για το ντοκιμαντέρ του Sky και δεν θυμόταν το Βικτόρια. Ξεκάθαρα και βρήκε ένα Δενδρινού.
2: Θυμόταν ότι ήταν κάτι από Β.
0: Ναι, που το πονηριά.
1: Αισθανόμαστε πολύ άσχημα όταν καταλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο λάθος. Οι περισσότεροι δεν το έχουν ξεπεράσει. Εγώ τον έχω ξεπεράσει αυτό το κομμάτι του το να με χλεβάσουν, οπότε δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι,
1: θα πω αυτό που θα πω.
0: Θες να σου πω στον αέρα ένα πρόβλημα που έχεις μικρό.
1: Ναι,
0: τελευταίο,
1: πρόβλημα,
0: τελευταίο.
1: Δεν πες τα μας.
0: Όταν κάνεις κάτι λάθος, δεν το παραδέχεις. Δηλαδή πες, το έκανα λάθος, παιδί μου, προχωράμε.
1: Γι' αυτά.
0: Χρησιμοποιείς την ευφυΐα σου και βγάζεις άλλες 4 δικαιολογίες. Που εμένα με τσαντίζει αυτό, να ξέρεις.
1: Ξέρω, αλλά
0: ναι, πες κατευθείαν να σου πω κάτι, Δημήτρη. Μαλακία.
1: Κοίτα,
0: είπα.
1: Yeah, δεν το κάνω. Αλλά θα σου πω. You stay. Για όλα αυτά.
2: Ποιος φταίει για όλα, θέλω να
1: πω.
0: Θα επιχειρηματολογήσω ως προς το εξής. Να ξέρεις ότι δεν το κάνω.
1: Κοίτα, ένας καθηγητής μου είχε πει ότι και να σε κατηγορήσουν ότι
0: θα το αρνηθείς.
1: Θα τα αρνηθείς.
0: Αυτός είναι ο Τραμπ. Το ξέρεις ότι ο βασικός του σύμβουλος. Είναι σαν ντοκιμαντέρ το οποίο έχει απαγορεύσει αυτό ο
1: ντοκιμαντέρ. Δεν είναι μόνο ντοκιμαντέρ, είναι στη ταινία που παίζει με τον δικηγόρο.
0: Ντοκιμαντέρ δεν είναι αυτό.
1: Όχι, είναι ταινία. Είναι από τι καλύτερε σειρέ που έχει απαγορευτεί. Χρόνια. Την έχει απαγορεύσει ο ίδιο ο Τραμπ γιατί δείχνει την αληθινή του πλευρά.
0: Σωστά.
1: Και είναι ο δικηγόρο που είχαν όλα τα μεγάλα. Από καθή και τώρα, τέλο πάντων.
0: Λαμόγια.
1: Τα λαμόγια, τα μεγαλύτερα λαμόγια τη Αμερική. Ποιο ήταν στο Watergate, ο Νίξον. Ήταν δικηγόρο του Νίξον, οπότε και είχε και. Ήταν ο πρώτος στη διαχείριση κρίσεων. Οπότε του είχε πει παιδί, τους τρεις κανόνες του για να πετύχεις. Λέει ο πρώτος είναι δεν παραδέχεσαι ποτέ ότι έχεις λάθος. Δεύτερος είναι πόλεμο, πόλεμο, πόλεμο. Και ο τρίτος νομίζω ήταν... δεν το θυμάμαι. Να είσαι έχει. Πάντα πρώτος. Τέλος πάντων. Έπλασε ένα πολύ εγωιστικό.
0: Εφαρμόζει τα δύο σίγουρα. Μόλις θυμήθηκε το τρίτο, είμαι σίγουρος ότι και αυτό το εφαρμόζει. Εχθές λοιπόν μου κάνει τρομερή. Καλημέρα,
1: Αγράμματος.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, Φίλη. Πώς είστε σήμερα.
1: Τον ξεφτύλισε ο Κινέζος εχθές.
0: Αλγινή, ναι, θα το πούμε γι' αυτό. Αλγινή εντύπωση.
3: Αλγινή
0: πριν φύγει για την Κίνα, που έβρισε χυδαία. Δύο δημοσιογράφους τους είπε ηλίθιος μες στα μούτρα τους και μάλιστα λέει αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι ερώτηση που θα έκανε ένας χαζός άνθρωπος το οποίο είναι το ακουμπάει το σε λέω ηλίθιο και μετά για να είμαστε σίγουροι συνεχίζει και λέει γιατί το έχεις ξανακάνει και είναι γνωστό ότι είσαι ηλίθια.
2: Ναι, εντάξει, γιατί μα κάνει εντύπωση.
0: Γυναίκα ήταν.
2: Γιατί μα κάνει εντύπωση, ναι.
1: Ξέρετε, είναι αυτό. Όχι,
0: μα κάνει εντύπωση ο δημόσιο λόγο βρισιά πια ευθέω.
1: Εκεί κολλάει ο χαρακτηρισμό αμόρφωτο. Ο μορφωμένο δεν είναι αυτό που έχει πτυχία. Ο μορφωμένο είναι ο άνθρωπο ο ευγενή. Αυτό ο άνθρωπο είναι ένα χοντροκομμένο άνθρωπο τρίτη ηλικία. Είναι λίγο πριν το Αλτσχάιμερ. Και απλά θέλει να αράξει τη βεράντα του, να πίνει μπέρμπον και να λέει ρατσιστικά αστεία. Ναι. Τι τον κάνανε πρόεδρο.
3: Δεν φημίζεται και για τα πτυχία πάντως.
0: Ναι, ναι.
3: Πέραν αυτού που τα λέμε. Πέραν
1: Λαζαρίδης της Αμερικής.
0: Πέραν αυτού βέβαια έχουν μαζέψει. Τώρα αυτό που λέει ο Θανάσης νομίζω το λέει και λίγο σχηματικά ότι για τις παθήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν βγάλει συγκεκριμένες ατάκες του που δείχνουν ότι δεν είναι πολύ ισορροπημένος. Ότι λέει πράγματα τα οποία. Δεν, όχι μόνο δεν τα φιλτράρει, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αρχίζει πια και χάνει την εσωτερική νοητική του ισορροπία.
1: Δεν έχει
0: αυτό μαζεύονται λίγο, παιδί. Αρχίζουν λίγο πολλά τέτοια τα οποία δείχνουν ότι αποκλείεται να το ενέκρινε ο εγκέφαλός του για να το πει το στόμα του αυτό.
1: Παιδιά, όλοι είχαμε παππού, όλοι είχαμε παππού στο σπίτι. Ο δικός μου παππούς ήταν άγγελος, αλλά όταν πήγαινε προς το τελείωμα είχε απασφαλίσει πλέον.
0: Ναι.
1: Δεν τον ενδιαφέρε, θα στο έλεγε.
0: Είναι σοβαρό
1: θέμα. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε η σιλίδα, θα στο έλεγε, η ηλίθεια.
0: Πάμε τώρα στην επίσκεψη μια που το θέσατε, γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Βασάλο. Τώρα πόσο το Βασάλο πήγαμε στον Τραμπ, αυτό είναι το Μάπε Σόου.
1: Πώς τα κουμπώνουμε,
0: μου. Ναι, ναι.
3: Και εγώ τώρα έχασα το Βασάλο και πέσα πάνω στον Τραμπ.
1: Μα είσαι και εσύ
3: άνθρωπο. Είναι δυνατόν.
0: Η παγίδα του Θουκυδίδη, λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε από τον Γενικός Γραμματέας, είναι για, για να το πούμε σωστά, της Κίνας, στην. Σιτζιμίν. Σιτζιμίν.
3: Ναι.
0: Νομίζω λέγεται, αλλά εντάξει, τώρα δικαιολογήστε μου, κανένα δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μόλις το ξυπνήσω και εγώ.
3: Ναι, γιατί θα το ξέρουν.
0: Η παλιά του Κιδίδη, λοιπόν, για ξέρετε, επειδή τώρα και οι μάπες έτσι λίγο κάνουμε και αυτό. Το παλιά, ήταν και παλιά ενότητα που μας την έκλεψε ο Γρηγόρης το μάθημα. Είναι, να ξέρετε, με πολύ απλά. Όταν, ξέρετε, οι δύο μεγάλες δυνάμεις της αρχαιότητας ήταν.
1: Η Σπάρτη και η Αθήνα.
0: Ακριβώς. Όταν η Σπάρτη, λοιπόν, ένιωσε ότι η Αθήνα αρχίζει και παίρνει τα πάνω της και την αφήνει πίσω. Η ιδιαίτερη δηλαδή μεγάλη δύναμη ένιωσε ότι η Αθήνα γίνεται πρώτη μεγάλη δύναμη, έκανε πόλεμο. Αυτό με λίγα λόγια περιγράφει ο Θουκυδίδης.
1: Ναι, και
0: ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει πόλεμος, αλλά επειδή ένιωσα. Δηλαδή, σαν να νιώθω εγώ, επειδή ξεκινάμε το Θανάση μαζί, αλλά νιώθω ότι στην δουλειά αρχίζει να υπερτερεί. Πηγαίνω με όσα εναντίον του.
1: Το νόημα είναι αφού θα σκοτωθούμε, ας συνεργαστούμε. Αυτό είναι η παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Αυτό λοιπόν είπε και αυτό χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας.
1: Κούρδωσε ματάκι ο Τραμπ.
0: Κούρδωσε, δεν καταλαβαίνω ένα Χριστό. Αλλά τέλος πάντων, αυτά έχουν γίνει για να ξέρετε. Σήμερα, μια που πιάσαμε τα πολιτικά, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας θα χειροκροτήσω. Ξεκινάει σήμερα, παιδιά, εναρκτήριο. Το οποίο θα σημάνει και την αρχή, θα σημάνει το εναρκτήριο λάκτισμα, εν πάση περιπτώσει, τη προεκλογική περίοδου για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Πού το έχουνε.
0: Α, δεν ξέρω. Θανάση, θυμάσαι που έχεις πάει και έχεις κάνει αυτό. Το έχουμε πει άπειρες φορές.
1: Εντάξει.
0: Είχε πάει.
1: Παλιές εποχές.
0: Ηρωικός ο Θανάσης. Είχε πάει σε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τους έλεγε στους βουλευτές. Έχω πολύ και συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν θέλω τώρα να τους θίξω γιατί έχουν γίνει και βερέσεις.
1: Το έχεις δει ποτέ εσύ το υλικό αυτό.
0: Φυσικά και το είχα δει, είτε ήμουν τόσο είχα θαυμάσει. Εγώ είχα πει τότε ότι ήταν αδικία να συνεργάζεσαι με τον Λιάγκα. Δεν το λέω Γιώργο, καλημέρα. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Με τον Λιάγκα, τον Αντένα και αυτή την τηλεόραση που δεν σπάει αυγά. Έλεγα λοιπόν ότι μακάρι να ήταν δικός μου συνεργάτης και ο Διομήδης τότε. να είχαμε κάνει μια εκπομπή τότε και να σπάγαμε τα αυγά. Τώρα που κι εγώ έγινα συστημικό, δεν ξέρω.
1: Τώρα είναι πάρα πολύ
0: αν έχω τα κότσια να τα σπάσω τα αυγά. Τότε είχα.
1: Το Έσουρου τώρα στέλνει πρόστιμα και σε YouTuber.
0: Αλήθεια λες.
1: Αμέ, είδα ένα βιντεάκι του Τζέρεμι που λέει του ρίξαν 10 χιλιάρικα. Βασίζεται πάνω σε μια οδηγία ευρωπαϊκή προστασία τη αλήθεια. Τέλος πάντων. Άλλο θέμα αυτό, θα κάτσω.
0: Όχι, θέλω λίγο να το πούμε, γιατί κάτσα να το σημειώσω κιόλας, γιατί ήθελα από χθες να το πω και το άφησα. Λοιπόν, προ συνέδριο Νέα Δημοκρατία, και πάλι λοιπόν ο Θανάσης εκεί και του έλεγε κάτι που είπε ο Τσίπρας ότι το έχει πει ο Μητσοτάκης.
1: Ήταν στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ. Πήρα τις ερωτοαπαντήσεις που έγινε στην Ολομέλεια του ΣΥΡΙΖΑ και το είπε ότι έγινε στην Ολομέλεια της Νέας Δημοκρατίας. Και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας δεν ξέρω ότι είχαν Ολομέλεια, το καλύψαν όλοι.
0: Αυτοί λοιπόν όχι μόνο συμφωνούσαν με αυτά που έλεγε ο Τσίπρας γιατί θεωρούσαν ότι τα έχει πει ο Μητσοτάκης, αλλά επιχειρηματολογούσαν κιόλας υπέρ. Δηλαδή το χτίζανε κιόλας. Τους ξεφτύλισε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τηλέφωνα πέσανε. Τι έγινε. Αυτό το υλικό εξαφανίστηκε όπως καταλαβαίνετε από τον Αντένα. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αυτή τη στιγμή. Γράψανε πάνω τόλμη και γοητεία.
2: Δεν το έχει σε καμιά κασέτα, σε κανένα χρηματοκιβώτιο κάπου.
1: Δυστυχώς όχι.
2: Όχι.
0: Αυτό είναι ο Θανάσης Πασάς, παιδιά. Ένας.
1: Μετά τα εγκατέλειψα.
0: Δημοσιογράφος παύλα, YouTuber παύλα, stand-up comedian. Ένας. Ακτιβιστής θα έλεγε κάπως με κότσια.
1: Μετά είπα να το παίξω χαζός και να λέω χαζάστια. Καλύτερα. Είχα την ησυχία.
2: Να έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο, ρε παιδί μου.
0: Το κεφαλάκι σου ήσυχο. Ναι.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε, δεν γεννιόνται όλοι οι επαναστάτες.
0: Το ένα, όχι, να σου πω κάτι. Θα κάνεις ό,τι έχει κάνει όλη η ελληνική κοινωνία.
1: Θα γίνω δεξιός.
0: Όχι, μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής μας είμαστε επαναστάτες και μετά γινόμαστε δεξιοί. Δεξιοί δεν γινόμαστε. Συντηρητικοί, εμπασχετικοί.
2: Μετά ξεκινάνε οι πόνοι στα γόνατα και λες κάτσε εδώ λίγο να.
1: Λες κάτσε. Έχω και ένα Volkswagen να συντηρήσω.
0: Τα πολιτικά συνεχίζονται με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τσακώνεται με τον Άδωνη Γεωργιάδη φυσικά. Λοιπόν, πολλά. Επειδή κάτσα και το μελέτησα, νομίζω ότι βαριέστε να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει. Τον κατηγορεί για δύο πράγματα. Βασικά δεν τον κατηγορεί ευθέως, γιατί φοβάται και εκείνο τη μήνυση. Του λέει ότι είναι ανήθικο να νοικιάζεις δικό σου ακίνητο στην Κρήτη για να στεγάζει την τουριστική αστυνομία, δηλαδή να νοικιάζει δικό σου ακίνητο στην κυβέρνηση.
1: Ωραίος.
0: Και να είσαι αντιπολίτευση.
1: Ωραίος.
0: Σου λέει δεν είναι παράνομο, δεν στο λέω, να το ψάξει και η δικαιοσύνη αν είναι παράνομο. Αλλά είναι ανήθικο.
1: Το κάνει αυτό,
0: Το κάνει, ναι, ναι, να το δικαιολόγησε πλήρως. Όχι επειδή είμαι Πασόκ, έκατσα και το ψάξα.
1: Ναι, εντάξει, όχι, απλά. Ναι, ναι. Τουλάχιστον, το ενίκιο...
0: τουλάχιστον έχει μια δικαιολογία τέλος.
1: Το ενίκιο δεν θα έπρεπε να το παίρνει, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να το δίνει
0: κάποιο. Αυτό λέει ότι γίνει διαγωνισμό. Μειοδότησε και το πήρε. Μάλιστα δεν το πήρε επί Πασόκ, το πήρε επί Νέας Δημοκρατίας. Μετά λέει, μετά, και λέει μάλιστα, ότι από εκεί και πέρα μου το δίνουν γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Και τους λέει, εδώ και χρόνια λέει, λέω δημόσια, βρείτε να πάτε αλλού την τουριστική αστυνομία. Δεν σας θέλω, θέλω να τον νοικιάσω σε άνθρωπες ιδιώτες. Και εσείς δεν βρίσκετε. Και έτσι παραμένει. Λέει αυτός έτσι. Λέει αυτός. Το δεύτερο είναι ότι έχει 1,5 εκατομμύριο σε τράπεζα του εξωτερικού και σου λέει επίσης ανήθικο. Δεν σου λέει ότι είσαι παράνομος, αλλά. Γιατί δεν φέρνεις τα λεφτά σου στην Ελλάδα.
1: Λογιστικό λάθος.
0: Όχι, άλλο αυτό. Το λογιστικό λάθος δεν τα δήλωσε. Τώρα σου λέει, ωραία, τα έχεις. Γιατί τα έχεις στο εξωτερικό. Αυτό είναι το καινούργιο.
1: Βόλευε τότε το ATM είναι... γιατί ήταν στην Ευρωβουλή.
0: Αυτό λέει ότι βόλευε γιατί εκεί ήμουν στην Ευρωβουλή και ναι, όχι.
1: Το είπε.
2: Μην του χρεώνετε έτσι.
1: Το είπε όντως, σαν δικαιολογία βόλευε.
0: Κάτι δυσάρεστο σε όλα αυτά. Γιάννη Κορδόνη, με παραδέχεσαι που έχω πιάσει πολιτική επικαιρότητα. Μα έχω δει, είναι πολύ δυνατό και κάνει αυτά τα. Αυτά. Το ξέρω ότι είναι θεόρατο.
1: Ναι, είναι πολύ ψηλό.
0: Είναι πολύ ψηλό. Ότι εγώ στεναχωρήθηκα ανεξαρτήτως παράταξης που ακόμη, δηλαδή, εγώ τελείωσα τη σχολή το 2001. Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μεσομαζικής Ενημέρωσης. Τότε ήταν οι παρατάξεις και πάντα βγαίναν δύο αποτελέσματα. Ανάλογα. Και μάλιστα έχω ζήσει και σκηνικά, ρε παιδί μου, να σε τραμπουκίζει. Και να σου λέει, θα ψηφίσεις αυτό. Και μετά πηγαίνουν και βλέπουν τη σακούλα τι έχεις ρίξει τα υπόλοιπα. Για να ξέρουν τι έχεις ψηφίσει.
3: Ναι, διάφορα.
0: Εγώ
3: ναι,
0: δεν
3: ναι,
0: λέω
3: ναι.
0: Τώρα.
1: Έχουν καλές μύτες τα κομματόσκυλα γι' αυτό.
0: Πολλά, πολλά κομματόσκυλα. Και με αυτή την. Λόγω αυτών των πρακτικών. Και με τα λύπη μου συμπέρανα ότι διαπίστωσα ότι ακόμη και τώρα γίνεται αυτό. Έβγαλε 50% ότι.
1: Ποιος ήταν. Η ΠΑΣΠ, νομίζω.
0: Όχι, ΠΑΣΠ είναι. Την έχουν, η ΜΕΝ την έχουν στο 8% και άλλοι στο 6%. Η ΔΑΠ λέει 40% και η άλλη πηγαίνει. Όχι τα ΕΑΚ. Η πασπουδαστική είναι.
1: Νομίζω η ΠΑΣΠ είναι.
0: Όχι ρε, η ΠΑΣΠ ξέχασε το. Το έχω ξεχάρει και λόγω ΠΑΣΟ.
1: Ναι.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 88. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Και νουδού και νουδού.
2: Πότε είχαν φοιτητικές εκλογές?
1: Προχθές. Την Τρίτη.
2: Δεν είναι, όχι, δεν είναι νωρίς.
1: Όχι, όχι, τώρα είναι. Τέλος πάντων, οι μεν βγάζουν τους μεν και οι δε βγάζουν τους δε. Ο καθένας τον εαυτό του βγάζει πρώτο. Αλλά εμείς έχουμε το σύνθημά μας, το οποίο, παιδιά, νομίζω ότι όλοι μαζί μέσα από το αυτοκίνητο θα φωνάξουμε. Θα βρω το φωνάξουμε.

0: Ανεξαρτήτως συνθήματος, αυτός ο Άδωνης είναι παντού.
1: Ναι, είναι καλή κερκίδα ο Άδωνης.
2: Αυτά τώρα δεν το συζητάμε.
3: Δεν είχατε προλάβει εσείς την Αρέν? Ή δεν την είχατε?
0: Αρέν όχι, εμείς είχαμε το Αγκάθι στο επικοινωνίας και ΜΜΕ.
2: Αρέν και είχαμε και αγωνιστικές κινήσεις. Ήταν δύο άτομα. Θυμάμαι το τεράστιο ψηφοδέλτιο, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και μέγεθος. Ναι. Παίρνουν το μέγεθος που έχουν όλα τα υπόλοιπα με δύο ονόματα στο κέντρο.
0: Έλα, ρε!
2: Ναι.
0: Και δεν τα βάζανε πάνω, τα βάζανε στο κέντρο.
2: Μια χρονιά πάντως είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο.
3: Γιατί?
2: Βρέθηκε μία ψήφος.
0: Έλα, ρε! Άντε.
2: Ο δεύτερος πιστόλια σας το λέω.
3: Δεν πάτησε να ψηφίσει.
2: Το έδωσε αλλού ο δεύτερος. Μα την Παναγία τώρα
3: τι γινότανε. Αν δεν υπήρχαν άτομα να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιο, έπαιρνε σε ρε παιδί μου ένα φίλο σου συμφοιτητή σου, έλεγα εγώ στο Θανάση ότι θα βάλω υποψήφια να βάλω και σένα για να υπάρχει κι άλλο ένα.
2: Ναι.
3: Και τι μας νοιάζει εμάς τώρα, βάλε με.
1: Ψηφίζατε, ασχολιόσασταν.
0: Εγώ ψήφισα πολύ.
3: Εγώ έχω βρεθεί σε ψηφοδέλτιο.
0: Έλα,
3: και βγήκα κιόλα.
2: Τι βγήκες, Miss Young?
3: Κάτι βγήκε και βγήκε η φιλενάδα μου. Έτσι είχε γίνει με τη φιλενάδα μου. Ήθελε να βάλει αυτή και μου λέει: ρε Κατερινούλα, να σε βάλω και σένα, γιατί δεν έχουμε άτομα. Και λέω: βάλε με.
0: Εγώ για να πω τώρα την εξομολόγησή μου. Εγώ έχω βιώσει τη σκηνή από τους απαράδεκτους που έχει έρθει ο καθοδηγητής του Σπύρου από την ΚΝΕ.
2: Ναι.
0: Και του λέει: ρε Σπύρο, εδώ που τα λέμε και στο Πολυτεχνείο. Ξέρετε, ο Σπύρος το είχε σημαίνει το Πολυτεχνείο.
2: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, και στο Πολυτεχνείο του λέει: δεν μπήκες για να ρίξεις τη Χούντα, μπήκες για να ρίξεις τη Φόφη. Και λέει ο Σπύρος: ναι, αλλά έπεσε και η Χούντα. Δεν έπεσε.
4: Ένα σου θα μου πει τώρα: δεν έχω εγώ αρχές. Εγώ δεν έχω αρχές.
5: Όχι, Σπύρο, πάντα ήσουν οπορτούνα.
0: Οπορτούνα.
5: Και στο Πολυτεχνείο όταν μπήκες τότε ως μαθητής μέσα, για τη Φόφη μπήκες να ρίξεις.
6: Τι! Για να ρίξεις τη Φόφη μπήκες, όχι για να ρίξεις τη Χούντα. Έτσι δεν μου πες.
4: Ναι, τα συνδύασα και τη Φόφη και τη Χούντα.
6: Και τελικά την έριξε τη Φόφη.
4: Όχι, τη Φόφη, αλλά έριξε τη Χούντα. Έπεσε, δεν έπεσε η Χούντα. Μπροστά δεν ήσουν.
0: Μπροστά δεν ήσουν.
2: Η Φόφη δεν έπεσε.
0: Παιδιά, αυτή η
2: ατάκα. Είναι σκληρέ.
0: Η ατάκα με αγανάκτηση. Αχ, να είναι καλά εκεί που είναι. Ο πατέρα του κολλητού μου, του Γιώργου του Λί, έτσι ήταν, παιδιά, ακριβώ αριστερό και ήταν αυτή η ατάκα. Δεν είναι έτσι. Δημήτρη μου, εσύ πάντα ήσουν οπορτούνα. Και λίγο ξέρει, με λίγο ηρωνία αγανάκτηση. Λοιπόν,
2: αυτοί είναι ρεφορμιστές.
1: Τώρα μια και μείναμε λίγο στα πολιτικά και πάμε για ονόματα.
0: Μόλις τα τελειώναμε το μεταξύ.
1: Και θυμήθηκα, όχι, αυτό ήθελα να πω τώρα. Θεερισμός θα λέγεται τελικά του Τσίπρα.
0: Θα λέγεται έτσι.
2: Αερισμός.
1: Θεερισμός.
0: Πότε θα το ανακοινώσει?
1: Ιούλη λένε.
0: Πάντως 21 Μαΐου Sky Καριστιανού.
1: Ελπίδα.
0: Βγήκε.
1: A new hope.
0: Βγήκε, θα λέγεται ελπίδα.
1: Μάλλον ελπίδα. Hashtag ελπίδα. Περιστέρι πετάει.
0: Ναι, βγήκε χθες ένα περιστέρι σε AI.
3: Ρε παιδί μου, να πω κάτι.
0: Θα το παρουσιάσω, συγγνώμη Καταρίνα, το λεπτομέρειο να πω. 21 Μαΐου στο
3: Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη.
1: Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Υπήρξε AI κουτσουλιά?
3: Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Μην μπαίνουμε τόσο πολύ με τα μπούνια, ρε παιδιά, στο AI. Βγάλτε ένα ωραίο βίντεο. Πείτε σε έναν φίλο σας, ένα ξάδερφο, να σας βγάλει ένα βιντεάκι κανονικό.
0: Δεν έχουμε σαν εκείνο του Πλεύρη που είχε πάει στην πλατεία εξ αρχείων και ξημερώματα και λέγε.
3: Καλύτερο. Κοίτα, έχει μείνει όμως.
0: Εμείς δεν φοβόμαστε.
3: Έχει μείνει όμως.
2: Έχει μείνει για την αυθεντικότητα. Έχει δίκιο. Πάντως, μην ανησυχείς καθόλου. Μην ανησυχείς. Να ανησυχείς λίγο λιγότερο. Ο καλλιτεχνικός κόσμος εκεί έξω και η βιομηχανία όλοι. Πάρα πολύ δεν θέλει το AI και όποιες δουλειές γίνονται εξ ολοκλήρου.
0: Θέλει, δεν θέλει.
2: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει.
2: Και όποιες δουλειές πια γίνονται εξ ολοκλήρου με AI είναι και λίγο καταδικασμένες από τη χριστουγεννιάτικη καμπάνια, τη σκόλα μέχρι διάφορες

0: Γιατί φαίνεται, εγώ πιστεύω ότι κλωτσάει ακόμα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θέλουμε να το τρενάρουμε για να γεμίσει η δικιά μας η κοιλιά. Δεν θέλουμε να το σταματήσουμε για να σώσουμε τη γενιά που έρχεται. Αυτό είναι πάντα το πρόβλημα.
2: Εγώ να σου πω άλλο διαβλέπω, όπως σε όλα τα πράγματα θα πάει η φάση εντελώς προς τα εκεί και μετά το αυθεντικό, το original, το ανθρώπινο θα θεωρείται premium και θα στο χρεώνει επί 10.
3: Όπως το πολύ όπως με τις πλαστικές και επιχειρήσεις.
2: Ναι, αυτή μα είναι η φάση.
3: Στην αρχή ήταν όλοι στήθος, μάγουλα, χείλη κτλ. Και τώρα έγινε μόδα το τίποτα.
0: Ναι. Άρα yeah.
3: Μάλλον το χωρίς αυτά.
1: Οπότε σου λέει τώρα πρέπει να είσαι natura.
2: Και τώρα σου λέει αφαίρεση τατού 5 εκατοστάρικα. Κάτσε εκεί, σε ψήνουν μια ώρα τσουφ τσουφ τσουφ.
1: Μπράβο. Μα αυτή είναι η business, παιδιά. Σε πείθουν να γίνει θύμα τη και μετά σου λένε έπρεπε να σου πει.
2: Business, business.
3: Και εσύ μια ζωή οπορτούνα ήσουν.
2: Μόλι
3: 6-9-8-100.
1: Η αλήθεια είναι. Και το iPhone μου το έχω.
3: 6-9-8-104-104-6. Μάπε, ανοίγω πόρτε παράθυρα. Όπω έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Δεν θα σα κάνουμε να νιώσετε καλύτερα. Θα σα κάνουμε όμω να μην νιώθετε μόνοι σα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, όπως και αν έχεις ξυπνήσει, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι, μην νιώθεις άβολα. Έλα, εδώ θα υποθούν και πράγματα που δεν περίμενες να ακούσεις ή που τα σκέφτεσαι και δεν περίμενες να πεις. Άρα, μπες στην παρέα μας και στις 9 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν με μεγάλη χαρά. Θέλω να πω τώρα την προσφορά.
2: Μπες στην παρέα μας είναι λίγο 090 ρεμπρό από τα παλιά. Μπες και εσύ στην παρέα τώρα.
1: Έλα.
3: Θες να έρθεις να κάτσεις θέση μου, Βασιλάκι, να τρως το σκατό από τον καθένα και να το πάρεις πάνω σου γιατί θα γίνει κάποια στιγμή.
2: Δεν θα αντέξω αυτό με τα email της Στέλλας. Κατά τα άλλα έρχομαι.
3: Λοιπόν, μάπες, να σας πω ότι η ΔΕΗ σας έχει καβατζώσει με διάφορες προσφορές. Έχει κάνει κολεγιά με εταιρείες που συνεργάζεται και σας έχει κανονίσει εκτόσεις. Όπως στο About You, καλά, ρουχαλάρες, έτσι, και τελευταία λέξη της μόδας, έχει 20% μέσω ΔΕΗ. Θα σας πω πώς θα το καβατζώσετε. 10 ευρώ κουπόνι από eFood, πάλι μέσω ΔΕΗ, και σου έχει καβατζώσει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Εκμεταλλεύστα 20% έκπτωση. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και κάνεις το κομμάτι σου. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσω τον κύκλο όπως ξεκίνησε, για τη συνέντευξη του Βασάλου που ήδη η κυρία Κατερίνα, η μητέρα του Θανάση, και στεναχωρήθηκε, ότι το είπα, κόπηκε, δεν πειράζει τώρα. Αυτά συμβαίνουν, ήταν και μια μισή ώρα συνέντευξη. Αλλά να το διευκρινίσω για ό,τι αξία έχει. Το ότι είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, το οποίο καταλαβαίνω ότι είναι και κάπως.
2: Ο τίτλος, βέβαια.
3: Ναι, είναι ο τίτλος και χρήζει λίγο και της φροντίδας ενός ειδικού. Γιατί δεν μπορεί τώρα να είμαι 46 χρόνια για να μην έχω ερωτευτεί. Προφανώς και έχω ερωτευτεί. Αλλά αυτό που εννοούσα ήταν με ανταπόκριση, μια υγιής κατάσταση που να αγαπώ και να είμαι ερωτευμένος και να είναι και εκείνη ερωτευμένη μαζί μου και να είμαστε εδώ και να περνάμε καλά, φανταστικά. Αλλά να θέλω να πάω εκεί να τη βρω. Να κάνουμε σεξ, να με περάσουμε καλά. Αυτό δεν το έχω βιώσει αμφίδρομα.
0: Εγώ έχω διαβάσει πάντως κάπου ότι ο έρωτας σημαίνει απουσία. Αν δεν υπάρχει απουσία, σαν συντελεστής, δεν υπάρχει έρωτας.
3: Πολύ καλή. Να είναι... Αυτό με βολεύει πάρα πολύ.
2: Και εγώ στην αρρώστια θα το πήγαινε, ότι δηλαδή, άμα το έχεις νιώσει, δεν χρειάζεται να το έχεις βιώσει κιόλας. Το νιώσες, τελείωσε.
0: Είναι προϋπόθεση η απουσία του ερωτικού αντικειμένου, λέει.
3: Για να συμπληρώσω όμως, έχω νιώσει καψούρης φυσικά, αλλά σε αρρωστημένες καταστάσεις. Δηλαδή, ως τρίτο πρόσωπο, απέναντι σε μια κοπέλα που δεν μπορώ να έχω.
2: Ναι.
3: Που δεν με θέλει.
2: Δεν με θέλουν,
3: αυτό,
2: ναι.
3: Αυτά όμως δεν τα θεωρώ. Ναι, ερωτεύτηκα έτσι, αλλά εσείς το θεωρείτε έρωτα αυτό?
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι ο έρωτας.
3: Α, οκ. Okay.
2: Ναι, καλέ.
3: Άρα, λάθος τα είπα στο Βασάλο.
2: Όχι, πρέπει να ξαναπάς.
0: Πήγε να γράψει ένα σχόλιο με αστεράκι από κάτω να.
2: Πρέπει να γυρίσετε δύο σφήνες με τον μπρο να το βάλετε μέσα.
1: Άλλο ένα κοινωνικό συμβόλαιο είναι και ο έρωτας και οι σχέσεις και ο γάμος.
2: Σε αυτό πάντως έχει δίκιο. Ο άνθρωπος.
3: Μα σου... τι έχει, μη του δίνει αέρα.
2: Να, αλήθεια τώρα να πω. Ο άνθρωπος σου λέει μία τέλος πάντων σχολή της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας. Δεν έχει ρυθμιστεί, ας πούμε, από τη φύση να ερωτεύεται. Είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα που μάθαμε. Αρχικά από τα βιβλία, ας πούμε, μετά.
1: Από τους βάρδους του 13ου αιώνα.
2: Ναι.
3: Ποιους?
1: Τους βάρδους.
2: Από αυτούς που άρχισαν να απαγγέλουν, να μιλάνε για τον έρωτα, που το χτίσαν, το δημιούργησαν.
1: Μια σύμβαση.
3: Ο Αντώνης Βαρδής, ας πούμε, ο Αγιάννης ο Πάριος.
2: Μπράβο,
3: ο Γιάννης Αγιάννης Πάριος.
2: Αυτή, ναι.
0: Αλλά και ο Γιάννης ο Πάριος είπε μέλι και φαρμάκι. Τα έβαλε μαζί. Μέλι και φαρμάκι, στάζεις πόσο μου μοιάζεις. Ανήμερα του έρωτα.
3: Ναι, αλλά είπε και σπάω φαρμακεία.
0: Σπάω φαρμακεία. Ποιο τραγούδι είναι αυτό?
3: Δεν είπε σπάω φαρμακεία ο Πάριος? Ή το είπε ο.
2: Μήπως το έχει πει κανένας φίλος του βράδυ.
3: Το χασμουριά τη Βασιλική
1: Βερνή. Ποιο
0: είναι το σπάω φαρμακείο? Α, η μοναξιά περιμένει.
1: Στίχη.
0: Α, η μοναξιά μέσα από τα μάτια μου. Μπορεί να σπάει και φαρμακεία.
3: Σπάω φαρμακεία, πάλι καλά. Λοιπόν, εντάξει.
2: Βαστάω.
3: Λοιπόν, μάπες, εντάξει, τα είπαμε, τα παραείπαμε. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. Να πούμε χρόνια πολλά στην Λάρισα που σήμερα γιορτάζει ο πολιούχος της, ο Άγιος Όσιος Αχίλιος.
2: Χρόνια πολλά,
3: Λάρισα. Ευχαριστούμε που μας στηρίζετε τόσα χρόνια.

0: οποίος θα έρθουμε πίπες. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή.
1: Κουράγιο για σήμερα. Φαντάζομαι θα είστε από τις περιοχές που θα τσιμπάει λίγο η θερμοκρασία αυτές τις μέρες.
0: Αχίλλειος Βάρβαρος και Παχώμιος. Πάμε τώρα διεθνείς ημέρες. Διεθνής ημέρα. Φτιάξτε λίγο τα μηνύματα. Εσύ έβγαλες όμως, έβγαλες τώρα εδώ πέρα.
2: Παιδιά, έτσι θα βγάλουμε καλοκαίρι. Αφού σας έχω πει ότι δεν.
0: Θα βγάλω καλοκαίρι βλέποντας το στέρνο σου.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι στα κορίτσα. Παρακαλώ. Ειδικά στα όσα βγαίνουν στην τηλεόραση, στην ψυχαγωγική. Τώρα δεν έβγεις έτσι σε ένα δελτίο. Ή βγάλτε, κατεβάστε το πουκάμισο να είναι και στους δύο ώμους, ή βάλτε το πάνω και στους δύο ώμους. Το ένα ρηγμένο κάνει, ρε παιδί μου, λίγο κάτι θέλω. Συγγνώμη αν ακούγομαι 1970, είναι τι ερέθισμα έρχεται στο κάθε κεφάλι.
0: Ποιος
1: κάθε...
0: το έκανε αυτό?
1: Το έχω δει πολύ στην τηλεόραση τις τελευταίες μέρες και λέω ή κατέβασε το, εμένα δεν με ενοχλεί. Βάλε και τα κολλητά και τέτοια. Δεν είμαι κατά του, ας πούμε, προκλητικό. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο κάνει, ρε παιδί μου, ναζάκι. Πώς να το πω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Θέλετε αυτό. Να βγάλω και τον άλλο όμως.
0: Όχι, θέλουμε προτιμώ. Να βάλεις και τους δύο.
3: Βγάλτε όλα, δεν
0: θέλουμε να βάλεις μέσα και τους δύο. Μην με κοιτάς. Κάντο. Μην με κοιτάς.
2: Όχι, θα σκάσουμε.
0: Θα ανοίξουμε ερμοντήσιον.
3: Όχι, όχι, θα είμαστε δημοκράτες. Δεν έμεινε με το βρακί. Μπορεί να μείνει και εσύ με το βρακί σου. Don't worry.
1: Προχθές.
0: Κατερίνα μου, δεν θα μείνει με το βρακί. Θα ναι. φορέσει και το πουκάμισο και θα βάλουμε air condition. Γιατί στο τέλος θα μας ζεστά. Δηλαδή τώρα έχουμε Μάιο. Τον Ιούλιο τι θα κάνει.
2: Θα πετάξει ρόγα. Πρέπει να πάω συντηρητικά.
0: Μπράβο.
2: Καλά, έλα. Να βάλουμε air condition πρώτα και βλέπουμε.
1: Σου θυμίζω ότι προχθές, όταν έφυγε ο Δημήτρης και πριν γράψει το δελτίο, είπαμε δύο πράγματα.
2: Ναι, έχεις δει.
3: Εγώ ήθελα να είμαι μέσα στα μπούτια, δεν μπορώ να τα βγάλω όλα μια μέρα.
0: Όχι, Θανάση μου.
1: Μπράβο, διεθνής... Κατερίνα. Είσαι.
0: Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πώς έχει γητέψει έτσι?
1: Όχι, καθόλου προ Θεού την
0: πράγματα. Εγώ σε βρίζω από το πρωί και δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Ο Βασίλης κάτι σου σφύριξε.
2: Εγώ για να είμαι καλή και να ακούω, πρέπει να μου λέτε μπράβο, σας έχω πει. Πρέπει να με επιβραβεύετε.
0: Όταν μπράβο, πείτε... θα το κερδίσεις από μένα. Δεν θα στο κάνω, δεν θα στο πω για να κερδίσω μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
2: Άμα μου λες μπράβο και μου δίνεις επένους, εγώ θα κάνω αλήθεια ό,τι θες. Αλλά όταν.
3: Το ό,τι θες, ό,τι.
2: Με ζορίζεις, ζορίζω πίσω.
1: Το σκέφτεσαι λίγο τώρα.
3: Το λίγο αυτό τώρα.
0: Λοιπόν, Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης. Πάει και κολλάει λίγο. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντιγκτον. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις. Όπα. Βλενοπολυσαχαριδόσεις.
1: Μη σε βρει.
0: Τι να. Σαν τη διαφήμιση που λέει. Φαλεροπολινοφλερ.
1: Τι.
0: Δεν το έχει δει αυτή τη διαφήμιση που λέει. Τι φτιάχνει.
1: Το έχω δει, παιδιά.
0: Και πώς το λένε, ρε.
1: Μπράβο του. Αυτό θέλει να το.
0: Φαλεροπολινοφλερ.
2: Είναι μία ομάδα.
0: Τυροαυγούλο. Καριδοφλερ.
3: Φλεξ.
0: Τι φλεξ, ρε. Φλερ. Φλερ.
2: Λέμε διάφορες λέξεις τώρα.
0: Όχι, ρε. Αφού είναι από τη διαφήμιση.
1: Παιδιά, ακούστε
0: μπράβο,
1: λίγο.
0: Δεν θα πάρεις ποτέ από μένα. Απομακρύνεσαι από τον μπράβο.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Κυκλοφορεί μια διαφήμιση εκεί έξω για ένα τυρί. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Δεν το ξέρω, ρε. Απλά προσπαθώ να το καταλάβω πώς το λέει, νομίζω και το φλεξ.
0: Δεν λέει αγόρι μου φλεξ. Γιατί το τυρί είναι φλερ.
3: Ναι, επειδή που λέει τα ονόματα και κάτι μπερδεύει.
0: Όχι, όχι.
3: Νομίζω το έχω ακούσει.
0: Όχι. Όχι, όχι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
3: Πες, μπουκα, πες.
2: Ναι, όχι, παρακαλώ, για την βλενοπολυζαχαρίδωση.
3: Να σου πει τι είναι, δεν θέλει.
0: Όχι, είναι παγκόσμια μέρα. Θες να πεις?
2: Όχι, ότι είναι μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών μεταβολικών διαταραχών. Αυτό κοίταζα.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας, δεν έχουμε. Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλήρυνση. Τα μαζέψανε πολλά σήμερα εδώ. Λοιπόν,
2: 18 του μήνα, συγγνώμη, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων, μιας και το είπες. Οπότε και... 17 και 18 έχει ελεύθερη είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγονται στο δημόσιο, νομίζω.
0: Άρα αυτό σίγουρα. Είναι...
1: Κυριακή και Δευτέρα.
2: Ναι.
0: Και μπράβο, θα... ωραίο. Και Δευτέρα μπορεί να πάρει και πολλά σχολεία.
1: Βέβαια. Ναι. Πάντως, κάθε φορά που έχει κάποια, με κάποια τέτοια αφορμή ελεύθερη είσοδο, βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφέρεται ο κόσμος. Άρα, θα μπορούσαν εκτός από τις 2-3 μέρες το χρόνο να υπάρχουν και κάποιες άλλες μέρες ή κάποιοι άλλοι τρόποι για μια σοβαρή έκπτωση, ας πούμε, σε εισιτήρια που είναι ψιλοβαρβάτα να πάει μια τετραμελής οικογένεια ή μια
0: πόσο
1: παρέα.
0: Πόσο έχει ένα εισιτήριο μουσείου, 15-20 ευρώ.
1: Έχει και τέτοια, ναι, που είναι πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είναι 3-5-7 να πει.
2: Πάντως πλέον, γιατί το είχαν εδώ και χρόνια τη χειμερινή περίοδο που λέμε, από Οκτώβρη μέχρι Μάρτη περίπου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα να είναι δωρεάν η είσοδος, βέβαια στα μουσεία και αρχαιολογικούς του δημοσίου πάντα, όχι στα ιδιωτικά.
0: Σωστό,
2: ναι. Τώρα έχουν βάλει πρώτη και τρίτη Κυριακή. Έχουν προσθέσει μια Κυριακή.
0: Ωραία, σου απάντησε η Κατερίνα Μπούκα.
1: Αυτό λέω, έχει πάντα σε αυτές τις free μέρες, ας πούμε, πολύ ενδιαφέρον που δείχνει ότι ο κόσμος θέλει και ας μην μπορεί εύκολα να το κάνει. Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τι ενδιαφέροντα πράγματα έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του, ο Χέραρτ Φίλιπς, ιδρύουν στο Αϊτχόφεν τη Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον
1: τομέα. Μας έχετε σώσει σε πολλά πράγματα, αγαπημένη εταιρεία.
0: Παιδιά σας σήμερα ιδρύθηκε, να αποκτήστηκε, πώς να το πω, το Las Vegas. στην έρημο της Νεβάδα.
3: Ιδρύθηκε.
0: Έτσι όπως έχουμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι όλο αυτό μάλιστα εμπλέκεται και ο Κένεντι. Είχαν υποσχεδίσει στους μαφιόζους, οι οποίοι είχαν παίξει ρόλο στο να βγει ο Κένεντι στην εξώ, JFK δηλαδή, και μάλιστα με μεσολαβητή τον Φρανκ Σινάτρα έχουν να πούν οι κακές γλώσσες. Τους είχε τάξει ότι θα πάνε στην Κούβα να κάνουν τα καζίνο τους. Yeah. Δεν τα κατάφερε. Απονενοημένο ήταν, απελπισμένη προσπάθειά του, ο πόλεμος των 6 ημερών, νομίζω λέγεται.
3: Ναι, ναι, ο πόλεμος των Χείρων.
0: Των Χείρων, σε ευχαριστώ. Η εισβολή στον κόλπο. Στον κόλπο των Χείρων. Και δεν τα κατάφερε και τελικά τους έκτισε στην έρημο τα καζίνο του, το Las Vegas, για να γίνει.
2: Άρα
0: εκεί
2: το Las Vegas ιδρύθηκε με σκοπό να γίνει αυτό που έχει γίνει.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, δεν είναι ότι πήρε άλλη πορεία.
0: Όχι, όχι, ακριβώς.
1: Πετυχημένο, πετυχημένο.
2: Ναι. Καλό project.
3: Και τώρα ξαναπηλούνε βέβαια την Κούβα.
0: Πάντως, αν με ρωτάτε, επειδή πήγα, είναι κάπως ανατριχιαστικό. Είναι στη μέση. Ανατριχιαστικό. Είναι περίεργο. Δηλαδή είναι στη μέση τη ερήμου. Ένα πράγμα υπέρμετρα διασκεδαστικό.
1: Είναι.
0: Όχι, έχει δίκιο. Φαίνεται.
1: Πολύ λαμπερό.
0: Δείχνει πολύ λαμπερό. Ναι, ναι. Ένα πράγμα που λάμπει μέσα στην έρημο.
1: Είναι
0: το οποίο
1: σύγχρονο.
0: Κάπως σε πιέζει. Είναι ένας δρόμος.
1: Ναι.
0: Ένας μεγάλος δρόμος που δεξιά αριστερά λαμπυρίζουν όλα. Φανταστείτε ότι υπάρχει και ένα ξενοδοχείο που είναι με γόνδολες και, πώς λέγεται, και κανάλια τύπου Βενετία.
1: Βέβαια.
0: Ό,τι θέλουν έχουν φτιάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μικρό Ντουμπάι δηλαδή ουσιαστικά.
1: Τέτοια είναι η φάση του, ρε παιδί μου. Είναι λίγο πιο γραφικό. Όχι γραφικό,
0: είναι λίγο πιο γραφικό, γιατί είναι πιο παλιό.
1: Βασίλεμα.
0: Είναι λίγο πιο παλιό από το Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Αλλά ενώ και πιο παλιακό. Είναι πλαστικά όλα.
1: Ναι.
0: Και προχωράς και νομίζεις ότι σε ένα ιδιότυπο Λούνα Πάρκ. Που πρέπει με το στανιό να διασκεδάσεις ή να μπεις στο τρυπάκι του. Αυτό που αξίζει.
1: Sin City.
0: Ναι, Sin City. Αυτό που αξίζει πραγματικά βέβαια είναι οι συναυλίες.
1: Τα σόου, βέβαια.
0: Ναι, τα σόου μες στα ξενοδοχεία.
1: Ναι.
0: Είναι πραγματικά κάτι που δεν έχεις την ευκαιρία να δεις. Σαν σήμερα το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το θωρικτό ποτέ. Έλα Παναγία μου, το θωρικτό ποτέ κύμα. Το θωρικτό Αβέροφ. Οκ, έγινε Δημήτρη. Παιχνίδι που παίζει το μυαλό. Σαν σήμερα η NET μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision. Σημειώνει ρεκόρ τηλεθέαση με το Σάκη Ρουβά να μας δίνει την τρίτη θέση, παρακαλώ.
1: Και Shake Me, Shake Me, Shake Me, Amor.
0: Ακριβώς, η Αντιγόνη πέρασε εκπροσωπώντας την Κύπρο εχθές τον τελικό του Σαββάτου.
1: Πολύ ωραία, πέρασε. Το διασκέδασε εκεί το κορίτσι. Λίγη πρόβα τώρα θέλουμε να κάνουμε μέχρι τον τελικό του Σαββάτου.
0: Εγώ πάντως το έστειλα και στην ομαδική της εκπομπής.
1: Το έστειλες, αγάπη.
0: Τα σόσια λέγανε ότι πάμε για αποκλεισμό.
3: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω θα περάσει.
1: Ήταν χθες ένας δύσκολος σχετικά ημιτελικός. Γιατί τι είχε γίνει στον πρώτο που ήμασταν εμείς.
3: Ήταν ολάθλια δηλαδή.
1: Ήταν τα μισά ξεκάθαρα ποια θα περνάγανε. Ελλάδα θα πέναγε, Φιλανδία θα πέναγε κλπ. Και κάποια, ρε παιδί μου, που έλεγε καμία ελπίδα. Και κανένα δυο που παίζανε. Χθες, επειδή ήταν. Αν δεν παίζει Δανία, Αυστραλία, α πούμε, τα πολύ high.
3: Συγγνώμη λίγο, ρε Βασίλη. Σου άρεσε τη Δανία.
0: Κάτσε να τελειώσει, γιατί δεν μας είπε αυτό.
3: Γιατί αυτό για τη Δανία το, το λέει, το είναι φαβορίτο από
1: όλου. Μου αρέσει εμένα ο Δανός. Δηλαδή, α πούμε, αν βγάλω έξω την Ελλάδα, για να μην πάθω κι εγώ κλαβδία, αν βγάλω έξω την Ελλάδα και μου πει Φιλανδία ή Δανία που παίζει εκεί 2-3-4, Δανία είμαι και όχι Φιλανδία. Δεν με ψήνει η Βιολάρα. Καλά, δεν πεθαίνω γενικά, δεν λιποθυμάω φέτος με κανένα.
0: Ναι, πες όμως αυτό που θέλεις να μας πεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι χθες, επειδή ήταν δύο τα φαβορί, εντάξει, θα περνάγανε, είχε μετά 8 θέσεις για να συμπληρωθεί η δεκάδα που θα πέρναγε στον τελικό.
0: Που είχε χώρο να μπεις.
1: Όποιος να είναι, θα μπορούσε θα μπορούσε και να μην. Εκεί η Αντιγόνη, επειδή είχε το διασκεδαστικό τραγούδι που καμία άλλη χώρα δεν είχε χθες, άντε πες και η Βουλγαρία που τα σπάσε.
0: Βουλγαρία τόσο πολύ,
3: Εγώ τη Βουλγαρία την έχω για νικήτρια.
0: Και η νικήτρια, μακάρι. Είναι ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, ο φίλος μας εκεί.
3: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Βέβαια. Είναι...
0: Και είναι και η Βικτώρια Χαλκίτη, το ξαναπαμε.
1: Εννοείται. Ναι. Έχουν κάνει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία με έναν τρόπο που χρησιμοποίησαν και αυτοί δωμάτια.
0: Βουλγαρία.
3: Ναι. Όχι, είναι τρομερή σκηνοθεσία.
0: Φέτος κάθε χρόνο έχει κάτι, ένα έβριμα η σκηνή.
1: Ναι.
0: Φέτος έχει τα δωμάτια.
1: Νομίζω ότι γενικά τα ευρήματα της σκηνής θα τα δούμε στον τελικό, στις guest εμφανίσεις. Πάντα κάτι κρατάνε οι διοργανωτές. Mm-hmm. Έναν έξτρα διάδρομο, ένα έξτρα φως, ένα κάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Για τα δικά τους, εκεί που θα έχουν τα μεγάλα τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Οπότε χθες πέρασε και η Αντιγόνη, τώρα λίγο θέλουμε. Πρόβατα τέτοια.
0: Άρα φωνή, καλά τάπα.
3: Ναι,
0: εγώ τα ξέρω, βέβαια.
3: Αλλά έτρωγε και γλέξεις. Εγώ δεν καταλάβαινα και τι έλεγε σε κάποια φορά.
0: Έπαθε πασά.
1: Είναι και θέμα ανάσας, είναι και θέμα χορογραφίας. Από την άλλη, δεν συγκρίνω τώρα. Φύγαμε. Καλή επιτυχία για το Σάββατο. Θα είναι πολύ καλύτερη.
0: Καλή επιτυχία, Κύπρος.
1: Εκείνη η Βουλγάρα.
3: Πολύ καλή.
0: Τι θες, ρε παιδί μου.
3: Τρομερή αναπνοή αυτό
0: και
3: που θα σου πει.
0: Πολύ.
1: Ρε παιδί μου.
0: Χτυπιέται και τραγουδάει ταυτόχρονα.
3: Γεννημένη για αυτό που κάνει, παιδιά. Γεννημένη για αυτό που κάνει.
1: Όχι, χτυπιέται. Λες τώρα θα φύγει το χέρι, θα πάει πέρατη στον κόσμο.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα την ψηφίσω τη Βουλγαρία, θα την πληρώσω. Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Ρίξε κανένα δυο και εγώ θα ρίξω.
3: Και εγώ θα ρίξω. Φίλε, είναι τρομερή. Δηλαδή και μου λένε ότι εμφανίστηκε live με τη Φουρέιρα και την κατάπιε. Τώρα καταλαβαίνω.
0: Ποιο κατάπιε.
1: Είχε έρθει εδώ Αθήνα.
0: Τώρα το πες αυτό.
3: Ναι, ρε, άμα τη δει στο live, παιδιά, δεν υπάρχει το.
1: Θα σας πω τι συνέβη ακριβώς.
0: Ελένη, είμαι προκατηλημένος, δεν πάω πολύ την Ελένη.
1: Έχεις δίκιο. Έχεις,
3: ρε, παιδί μου, δεν αντιλέγουμε.
0: Όχι, αυτό που λες αντικειμενικό το δέχομαι.
1: Η Βουλγάρα είναι εδώ στην Αθήνα πριν λίγο καιρό. Την είχαμε κι εμείς στην εκπομπή καλεσμένη, η Ντάρα. Έρχεται λοιπόν η Ντάρα στην Αθήνα. Πάει στη Φουρέιρα που κάνει το show τη στο μαγαζί που εμφανίζεται το βράδυ. Και αυτό το βίντεο. Στο Λόχα. Και αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε viral είναι που λένε το κομμάτι τη Ντάρα για τη Eurovision. Άρα ξέρει καλύτερα τη χορογραφία και βγαίνει μπροστά από την κατάλαβε.
0: Ναι, αυτό έγινε. Αμάρε, Θανάση.
3: Εντάξει. Κομπλέ.
0: Έχω
3: κάποιες πληροφορίες.
1: Γιατί εμείς εδώ που είμαστε, στη Φουρέιρα θα στείλουμε ένα μήνυμα. Την Τάρα δεν την ξέρουμε.
0: Ντάρα, ναι. Λοιπόν, μάπες, έχω έτοιμη την τριπλέτα βάση σαν σήμερα. Δηλαδή, έχω βάλει το Shake It, έχω βάλει το Viva Las Vegas λόγω τη ίδρυση του Las Vegas και μου λείπει ένα κομμάτι για τριπλέτα.
1: Εμείς δεν βάζουμε πια.
0: Βρείτε το εσείς. Ναι, εγώ εσείς δεν λείπατε όταν εγώ το έβαλα την τριπλέτα. Δεν είχες, ειδικά εσύ, μην μιλάς
1: καλά. Καθώς. Εγώ.
0: Η Κατερίνα ήταν εδώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι την παρέκαμψα, έβαλε τα δύο. Πείτε τα τρίτο, τρίτο, βρείτε το. Όσο το σκέφτεστε, και θέλω και μηνύματα να πούνε έτσι 2-3 έτσι για το Νόρε, η ΕΚΟ, μεγάλο χωρισμό. Χωρισμό. Ωραία.
1: Τι θες σήμερα.
0: Μεγάλος χορηγός, δεν ξέρω τι έχει γίνει, του Eco Rally Ακρόπολης δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Για ακούστε με σας παρακαλώ. Κάθε. Τώρα το είναι και πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε και το ανθρώπινο προφίλ και την κοινωνική συνείδηση της Eco. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, τώρα δηλαδή που έχει σημασία, όχι θα. Η Eco Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην Eco, μπράβο Eco. Λοιπόν, το έχουμε.
3: Ποιο είναι το τρίτο. Θα δω τι θα πει.
2: Πρέπει να είναι. Εγώ σκέφτηκα ένα ισπανικό που μου αρέσει. Ισπανικό. Ωραία. Αμή. Θέλω το μάλο από μπεμπέ.
1: Αυτή είσαι. Μάλο, μάλο, μάλο.
0: Μάνο, έρε.
1: Μάλο.
0: Μάλο,
1: μάλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό είναι ο Σάκης και αυτό είναι το Σάκης.
0: Σάκη, καλή επιτυχία, Ελλάδα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη, μάπες. Γενικά, ξέρετε εσείς.

0: Ρυθμός 988.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Κυριακή με το Βήμα, Grace. Ένα τεύχος Ελλάδα. Πρόσωπα που αγαπάμε. Η παράδοση και το σήμερα. Μοναδικές ιστορίες. Με τον Φακό της Καλλιόπη, 30 πρόσωπα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα. Grace. Υπέροχες ιστορίες για υπέροχες γυναίκες. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
3: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Hello! Στο νέο τεύχος, Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την απόκτηση του πρώτου της παιδιού, δηλώνει: «Έχω γυρίσει διαφορετική». Αφιέρωμα, Met Gala, Eurovision. Συνέντευξη, Μαρία Τζοβανάκη. Νέα ζευγάρια, λαμπερές εμφανίσεις. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε.
9: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
10: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
11: Και με την επιβράβευση ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.

Αυτό είναι ο Elvis Presley. Νομίζω εμβληματική προσωπικότητα του Las Vegas. Οι μόνε του συναυλίε και αποκλειστικά έκανε συναυλίε σε ξενοδοχείο εκεί του Las Vegas. Βέβαια υπήρχε άλλο λόγο εκεί. Γιατί ο λόγαγο Colonel Parker, ο μάνατζερ του, είχε απαγόρευση να φύγει από τη χώρα, δεν του το έλεγε. Έβαζε ανθρώπου να τον απειλούν, φοβόταν για τη ζωή του Elvis και παρέμενε στο Las Vegas. Σε κάθε περίπτωση, εκεί άφησε και την τελευταία του ροή. Οι τελευταίε του συναυλίε ήταν στο Las Vegas. How

0: Τι είχε γίνει και με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, χαμός.
1: Χαμός.
2: Και ωραίο βίντεο κλίπα.
0: Ωραίο βίντεο και πάρα πολύ σημαντικό και το μήνυμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και κοίτα να δει τώρα.
2: Και μπροστά την εποχή του.
0: Πολύ. Και ρυθμικά μπροστά την εποχή του. Μουσικά εννοώ, αυτό δεν εννοούσε.
1: Όχι, για το μήνυμα.
0: Για το μήνυμα, ναι, ναι.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Καλημέρα σας. Αν τώρα ετοιμάζεστε να δείτε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, σήμερα παίζω στο Holy Bee στον Κορυδαλό.
1: Ναι, Κορυδαλέ! Μέσα για τους τρόφιμους!
0: Νωρίς, δεν θα το ξενυχτήσουμε. Κατά τις 10 η ώρα θα ανέβω. Να πούμε 9 η ώρα, λέει, 9.30-10 θα είμαι πάνω. Θέλετε να ζήσετε τώρα Σαββατοκύριακο μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους? Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας φορώντας virtual reality γυαλιά. Θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του The Golden Hall.
3: Παρακαλώ. Καλημέρα στους μάπες, λοιπόν, στο 698-104-104-6 στην Αθηνά. Καλημέρα. Στη Μαρία, καλημέρα και περαστικά που έχει έτσι μία μικροεπέμβαση, την ταλαιπωρεί και δεν μπορεί να γελάσει όπως θέλει η γυναίκα.
0: Καλημέρα, δεν πειράζει. Το γέλιο, να ξέρει, σε κάνει καλά. Τουλάχιστον κάποιοι επιστήμονες το λένε. Όχι ότι σε θεραπεύει, έτσι. Μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Αλλά βοηθάει πάρα πολύ στην επιτάχυνση της ίασης.
3: Ωστόσο, μην σπάσουν και τίποτα ράματα. Δεν ξέρουμε τι έχει.
0: Να σπάσουν τα ράματα, παιδιά.
3: Καλημέρα να πούμε και στο φίλο μας τον Νίκο που θέλει να ζητήσει κομμάτι για την επόμενη ενδεχομένως τριπλέτα.
0: Παρακαλώ.
3: Από Άντζελα, λέει, δεν ήσουν τίποτα.
0: Έγινε πρώτο. Δεύτερο, ακούω από Θανάση.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Επειδή ήμασταν στα ισπανικά, μου ήρθε τώρα του Μανούτσα ο το Μεντήρα.
0: Ωραία, γιατί το λες διστακτικά, ρε φίλε, και δική σου είναι εκπομπή.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, απλά δεν ξέρω. Ήθελα να σα σκεφτώ.
0: Πρέπει να έχει υποστεί αρκετό μπούλινγκ στον αέρα στο παρελθόν. Όχι, δεν μιλάω μόνο ραδιοφωνικά. Δηλαδή να σου λένε μην πεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μην λες αυτό.
1: Έτσι ξεκίνησα.
0: Πάρα
1: με ένα μην.
0: Βασίλη, η τριπλέτα.
3: Άντζη Σαμίου, μία σου και μία μου.
0: Έγινε.
4: Πολύ ωραία τριπλέτα αυτή.
1: Άντζελα, Μανούτσα, Άντζη Σαμίου.
0: Αυτό το ήθελες ή έκανες αυτόματη γραφή?
3: Τώρα μου ήρθε. Πέταξε ο κορέκτορας.
4: Αυτό υπάρχει στο υποσυνείδητο. Η Άντζη Σαμίου.
0: Φανταστικό, φανταστική τριπλέτα.
4: Καλημέρα. Αν θέλετε, έχω έρευνα. Έχω να σας πω περίεργες φοβίες που υπάρχουν. Εάν θέλετε. Αλλιώς να πούμε καλημέρα και στη Στεφανία.
0: Μπράβο, δεν θα πάρεις από μένα.
4: Εντάξει, να μην πάρω.
0: Είμαστε στην ενότητα, διαβάζουμε μηνύματα κροατών. Μετά θα παίξω. Ζήτα το φίλερ μόνο σου. Δεν χρειάζεται να μου ζητά την άδεια.
4: Έκανα μία παρένθεση και θα συνεχίσω τα μηνύματα.
3: Μη δείχνει μέγεθο με τα δάχτυλα.
1: Τι ώρα παίρνω με τα αδερφάκια εδώ. Τι ωραία.
0: Ρε, δεν θα τα πάμε καλά. Θα έχουμε κακό τέλος εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα και στη Στεφανία που μας λέει καλημέρα. Καλημέρα, μάπες μου. Επιτέλους Παρασκευή. Καλημέρα στην Έρη που της άρεσε πάρα πολύ το μάλο. Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα, μαπάρες μου. Ελάτε στη Λάρισα που γιορτάζει σήμερα να σας κεράσουμε.
0: Είπαμε χρόνια πολλά και ξέρουμε ότι είμαστε λαλάκες. Γιατί έχουμε, βέβαια τα παιδιά δεν ήταν, εγώ και ο Βασίλης ήμασταν. Έχουμε τάξει να έρθουμε να κάνουμε εκπομπή από τη Λάρισα και μάλιστα του Αγίου Αχιλίου. Σαν σήμερα.
3: Τέσσερα χρόνια σας το τάζουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, μην το πούμε για του χρόνου, να το κάνουμε.
0: Για να το κάνουμε.
3: Ξέρεις τι, μία, η αλήθεια είναι τώρα, όχι να το πούμε. Μία, το προσπαθήσαμε πολύ κανονικά. Ναι, ναι, δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία και κανονικά.
0: Παίρναμε και προσφορές, ναι, γιατί υπάρχει ένα κόστος.
3: Πού θα πάμε, πού θα βγούμε, πού θα μπούμε.
1: Αλλά είστε τελευταίοι και τεμπέλητες, παιδιά.
3: Τεμπέλητες δεν είμαστε, τελευταίοι, εντάξει.
0: Δεν ήταν καν κόστος δικό μας, δηλαδή δεν παίρναμε λεφτά προφανώς. Ήταν για να δικαιολογηθεί η μετάβαση του ραδιοφώνου σε μια πόλη της περιφέρειας. Έπρεπε το εμπορικό μας κάπως να δικαιολογήσει. Δεν πάμε να πάρουμε τα μηχανήματα, πάμε εκεί και να μην δικαιολογηθεί κάπως το μπάτζετ αυτό. Όχι, και λέω δεν ήταν δικές μας οι αμοιβές. Ήταν η τεχνική μετάβαση, ας πούμε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6. Έρη ήταν μια μάπησα. Έρη, κάλπη και ντουνιά.
3: Συγγνώμη, Έρη μου, που σου άρεσε το κομμάτι της Μπέμπε.
0: Είσαι ανασχέτηση. Καταρχήν δεν σε ανασχέτησε. Έκανε τα μάτια σου πάνω και
4: πολύ
0: καλά.
4: Καλό, πολύ
0: τι βλακίες είναι αυτές.
4: Πολύ καλό.
1: Και εγώ το έκανα αυτό.
4: Έρη.
1: Να ξέρεις, και εγώ το έκανα στον αδερφό μου αυτό.
4: Ποιο?
1: Τέλη.
3: Κάλπη και ντουνιά.
0: Το είπα.
4: Ναι, αλλά λέει τέλη.
1: Τέλη, ρε.
4: Όπως λέει και το.
1: Τέλη. Αντί για τέλη. Α, το δικό σου ήταν καλό, το δικό μου σου.
0: Μα υπάρχει τέλη.
1: Τέλη,
0: γάλμη και δουνιά.
4: Και τώρα υπάρχει και έρι.
1: Ευτυχώς. Καλά, δεν θυμάμαι εγώ το αστείο μου από το δημοτικό. Από το δημοτικό δεν το κάνω. Πήγαινε με διορθώσει πάλι.

0: περιμένω τα πανηγύρια στο χωριό, ρε.
1: Είδα το απόσπασμα που μάλλον από την εκπομπή από το Μάπη Σόου που έλειπα, Κατερίνα. Ναι. Και έλεγε πάλι ναι. Το έκανα ριπόστ για να μην φανώ κομπλεξικό. Αλλά κάπως έλεγες για το ότι δεν έχεις ανάγκη εσύ να προσποιείσαι το σεξ στην κορύφωση. Γιατί άμα είναι μάγκας κάποιος να έρθει και να μπει. Ναι, να έρθει και να μπει ως κρατεός. Γιατί άμα είσαι μάγκας κάντο. Και μάλιστα έκανες και κότε ένα τραγούδι του Ρέμου.
2: Ναι. Συγκεκριμένα, Δημήτρη μου, δεν θέλω τώρα να γίνω κουκουλοφόρος της παρέας. Συγκεκριμένα είπε, μου έρχεστε με μια αυτοπεποίθηση να και μετά τραγουδάμε το έλα να με τελειώσεις, μόνο εσύ μπορείς.
1: Πιστεύεις αυτό το χαρακτήρι.
3: Αυτό το αστιάκι μου, ε.
1: Ραδιοφωνικό λόγο.
3: Ναι, γιατί όχι. Γιατί το να έλεγα, ας πούμε, έλα να μπει σαν κρατεός. Ποιος λέει έλα να μπει σαν κρατεός.
1: Ακριβώς αυτό το ίδιο. Στο ίδιο μήκος κύματος.
3: Στο ίδιο μήνυμα στον άλλο και στο ίδιο μήκος. Έλα απόψε.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος εκπέμπει αυτό που λες. Αυτό το ίδιο υπόλοιπο.
2: Έλα απόψε κρατεός.
0: Έλα να με τελειώσει.
1: Πιστεύεις αφορά κανέναν το αν προσποιείσαι στον έρωτα και αν κάποιος πρέπει
3: με
1: να είναι άξιος, άξιος για να σε...
3: Όλοι άξιοι είστε εν δυνάμει. Με ρώτησε ο συνάδελφος και το απάντησα.
1: Όχι,
3: και πιστεύω ότι, πιστεύω ότι εκφράζω αρκετό κόσμο εκεί έξω.
1: Δεν εκφράζει κανέναν. 7 η ώρα το πρωί. Δεν θέλει κανένας να ακούσει αν προσποιείσαι στον έρωτα. Δεν θέλει. Στο τελείωμα πιανού.
2: Του Ρέμου.
0: Πάντως η γυναικεία πλευρά της εκπομπής συμφώνησε πάρα πολύ με την Μπούκα.
3: Φυσικά.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε μάλλον λυπείς.
2: Δεν θα ξαναλείψεις, ε.
1: Όχι. Λοιπόν, Μάπες, για ακούστε λίγο τώρα 7 και 13 πρώτα λεπτά. Να σας δώσουμε και κάτι που ακούτε. Να σας αποζημιώσουμε κάπως που ακούτε αυτό το έκτρωμα το ραδιοφωνικό. Ό,τι χειρότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο, το Μάπες Show. Εδώ και 19 χρόνια, βέβαια. Τι ακάνεις, αδιόρθωτη. Το Hotel Nefel, λοιπόν, βρίσκεται στο όμορφο νησί της Κύρου. Για ετοιμαστείτε, για πάρτε τα κινητά στα χέρια. Γιατί θα σας δώσω 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις στις ωραιότερες παραλίες με το πιο καλό φαγητό. Ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει την σκυριανή παράδοση με τη σύγχρονη άνεση και τη διακριτική πολυτέλεια. Βρίσκεται στη χώρα της Κύρου και ξεχωρίζει για την οικολογική αισθητική του τα προσεγμένα δωμάτια, το πρωινό του το όμορφο και τη ζεστή φιλοξενία. Διαθέτει πισίνα με θαλασσινό νερό, ποιοτικές παροχές και χώρους διαμορφωμένους με ιδιαίτερο στυλ, προσφέροντας μια χαλαρωτική και αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί. Διαγωνισμός! Ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό HelloGreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο 3 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα, παρακαλώ, με πρωινό στο Hotel Nefeli στη Σκύρο. Στείλτε τώρα Hotel Nefeli και ονοματεπώνυμο στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 17 του μηνός στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Φύγαμε για την τριπλέτα μας!
4: Φύγαμε!
1: Όχι, συγγνώμη, τι ώρα είναι?
2: Είναι 7 και 14.
1: Θες θέμα Μπούκα ή τριπλέτα, Βασιλική Μπαρδάνη?
2: Στη ρύθμιση του ήχου.
4: Βασιλική.
1: Και τη ραδιοσκηνοδεσία.
2: Ναι, καλέ.
4: Διάλεξε.
3: Ό,τι θέλεις.
1: Μην την κοιτάς, μην την κοιτάς. Θα σου βάλω παραβάν και θα σε ανοίγω όταν θέλω.
3: Εγώ είσαι. Ωραία, δεν ακούστηκε καλά. Κουβέντες.
1: Δεν ανοίγει. Δεν ακούστηκε καλά. Για πες. Έλα, Μπούκα.
0: Έλα, Μπέκα.
2: Ας είναι, τι τώρα.
1: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα.
3: Καλημέρα σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα αναφερθούμε.
1: Ρίξω μια σκάλα γιατί με τσαντίζεις τώρα.
3: Ωραία.
1: Ήρεμα.
3: Σήμερα θα αναφερθούμε σε κάποιες φοβίες περίεργες από τις οποίες μπορεί να πάσχει κανείς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την αλεκτοροφοβία. Τι φοβία είναι αυτή?
1: Του κόκορα.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Έχουμε φόβο για τα κοκόρια και για τα πουλερικά γενικότερα.
0: Είναι.
1: Πουλερικά ή πτηνά?
0: Πουλερικά.
2: Αυτά που δεν
1: δηλαδή
2: πετάνε.
1: Δηλαδή πάπιες, χήνες.
0: Κότα, γαλοπούλα, τέτοια πράγματα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω γνωρίσει άνθρωπο, μιλάμε σοβαρό. Σοβαρό πρόβλημα με τις κότες. Τον είχα φέρει στο χωριό.
3: Τις φοβόταν.
0: Πάρα πολύ. Και σε κάποια φάση πιέστηκε τόσο πολύ και έκλαιγε. Μου λέει, σε παρακαλώ, είμαι κατά τη μέση, αλλά πήγαινε σκοτώσει τον κόκορα. Δεν μπορώ, έχω τρομάξει. Είναι
1: έλα, ρε, τι να το δώσει,
3: Καραγκιό,
0: το πρωί.
1: Φύγε σύρε, βλάκα.
0: Είχε τρομοκρατηθεί ο άνθρωπο, μιλάμε, δεν το ξέρω.
1: Ήταν σύρε, θα σε λέει, σκότωσε τον κόκορα, δεν είναι φυσιολογική.
3: Όχι.
0: Εντάξει, ζούσε ο παππού μου τότε και λέει, σφάχτε τον.
1: Το σφάξανε.
0: Όχι.
1: Μπράβο.
3: Ξέρετε...
1: Το σφάξανε κολόπεδο και δεν ξέρεις ούτε ψέματα να λες.
0: Όχι, ρε.
1: Θανάση, το σφάξανε.
3: Τώρα...
0: Σφάξανε τον κοκορά.
1: Τι το κάνανε τον κοκορά.
0: Εντάξει, τον σφάξανε πιο μετά. Όχι εκείνη τη μέρα.
2: Μωρέ, να σα πω κάτι.
0: Ο κόκορα γι' αυτό είναι. Είναι όμω σταματά να ελέγχει. Σκοχωριό είμαστε.
3: Στην επαρχία, ναι, γι' αυτό είναι.
2: Δεν είναι πέτα ακριβώς. Κατάλαβε.
3: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα ζώο.
2: Βεβαίω.
1: Είναι ένα κουνούπι μέσα στο μπάνιο και το βλέπω κάθε φορά που κάνω μπάνιο και δεν το σκοτώνω τώρα. Δηλαδή, γιατί να το σκοτώνω.
2: Είναι κοινό που πέρυσι. Του έχει όνομα τώρα. Πώ το λε.
1: Ξέρει τι μένει εκεί αυτό γιατί είναι υγρασία. Υγρασία.
2: Και τα αρέσει.
0: Όχι, εγώ σε καταλαβαίνω. Και εγώ την κατσαρίδα την πιάνω στο φαράς και την πετάω στο δέντρο. Δεν σκοτώνω.
3: Το γάλα της κατσαρίδας λέει είναι πολύ θρεπτικό.
1: Γιατί έχει βυζιά η κατσαρίδα.
0: Μόρι, ποιο θα πάει να βυζάξει η κατσαρίδα.
3: Έτσι έχω διαβάσει ότι είναι πολύ θρεπτικό.
1: Είναι γάλα, μωρή. Μήπως είναι σπέρμα.
0: Γάλα λέγεται. Όχι γάλα. Πάντως η κατσαρίδα αυτό ισχύει. Συχαίνεται πάρα πολύ όταν έρχεται σε επαφή με άνθρωπο. Μας θεωρεί πολύ βρώμικους.
1: Είναι θέμα perspective δηλαδή.
3: Πάντως για τα κοκόρια είναι πολύ περίεργο ρε παιδί μου το λυρί τους. Δεν είναι ένα περίεργο πράγμα.
0: Είναι σαν
3: αυτό.
0: Εξωτερικό
3: λίγο
0: όργανο.
1: Μ' αρέσει το λυρί εμένα πολύ. Δεν έχει νεύρα, δεν αισθάνεται στο λυρί λογικά.
3: Λογικά όχι.
1: Το λυρί που είναι λίγο... στο κεφάλι, το λυρί που είναι στο πηγούνι.
3: Το... Αυτό στο πηγούνι εμένα μου ανατριχιάζει. Ναι. Αλλά όχι για να έχω και φοβία.
1: Όπως και στον τράγο εμένα μου αρέσει πολύ και στην κατσίκα το μουσάκι που έχει.
0: Παιδιά, είχαμε ένα
1: θέμα. Είναι φανταστικό το μουσάκι. Και μην το πάρετε διαστραμμένα, μάλλον διαστροφικά. Μου κάνει κάτι το κολλή τη κατσίκα που έχει το ουράκι από πάνω.
3: Ωραία. Να προχωρήσω στην επόμενη.
1: Όχι για να κάνω κάτι.
2: Όχι, καλέ.
1: Εικαστικά. Σε ευχαριστώ. Σχολοτρυπίδι δηλαδή.
0: Θα σου δείξω μια ωραία φωτογραφία, παιδιά. Είχαμε έναν ωραίο κόκορα εμείς. Κόκκινο, χοντρό, μιλάμε τώρα. Μεγάλο κόκορα. Και η μάνα μου τον είχε. Τρομερά ονόματα δίνει στα ζώα. Η μάνα μου τον είχε βγάλει Τζεπέτο.
1: Έλα.
0: Και τόσο ωραία και του φωνάζαμε Τζεπέτο και κόκκο.
1: Απαντούσε.
0: Ναι, ρε. Του έλεγε Τζεπέτο και
1: κόκκο. Τα αυτιά ο κόκορα που τα έχει.
0: Δεν ξέρω, δεν το είχα ψάξει.
3: Κάπου θα έχει, αλλά έτσι κάνουν τα κοκόρια έτσι κι αλλιώς. Ενώ
1: ναι,
3: ότι ανταποκρίνονται σε ήχους. Λοιπόν.
0: Πάλι μου μειώσατε την ανάμνησή μου.
1: Εσύ γιατί νιώθεις μειωμένος όμως.
0: Μα τώρα εντάξει, εγώ
1: δεν
0: το είχα φτιάξει κάπως ότι μίλαγα με τον Τζεπέτο.
1: Δεν βλέπεις ότι πάω κολοφερά την Μπούκα και δεν έχει πτωηθεί καθόλου. Εσύ γιατί πτωείσαι.
0: Ναι. Εγώ είμαι συναισθηματικός, είμαι σαν την Μπούκα.
3: Ακούστε τώρα άλλη φοβία. Ναι. Ανασκελοφοβία.
2: Δηλαδή.
3: Φοβάσαι να κοιτάξεις ψηλά. Αν είσαι ανάσκελα, κάτσεις έτσι και κοιτάς ψηλά.
1: Ότι μήπως πέσει αυτό που βλέπεις στο κεφάλι σου, ακόμη και ο ουρανός, ας πούμε.
3: Φοβάσαι να κοιτάξεις
0: γαλάτες. Οι γαλάτες.
3: Ιδονοφοβία.
2: Δηλαδή.
0: Την ειδονή.
3: Ο φόβος να νιώσει κάποιος ευχαρίστηση.
1: Ευχαρίστηση ως προς την ειδονή ή ευχαρίστηση ως προς την ευτυχία.
3: Ευχαρίστηση.
1: Δηλαδή σωματικά το πας.
0: Ναι,
1: δηλαδή αν πάω να νιώσω καλά σωματικά, νιώθω φόβο ότι τι, ότι θα σταματήσω, ότι θα φύγει, ότι θα πάθω κάτι κακό.
0: Ιδονισμός.
3: Μπορεί ότι θα πάθεις κάτι κακό. Τώρα οι φοβίες.
1: Ναι,
3: δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Όλες οι φοβίες συνδυάζονται με την ταχυκαρδία. Άρα μπορεί αυτή με τον ιδονισμό να έρχεται πολύ έντονη ταχυκαρδία.
1: Θανάση, ό,τι ερμηνεία έχεις δώσει είναι μαλακία.
0: Δεν είναι μαλακία.
1: Μέχρι τώρα.
3: Αυτή θα αρέσει πάρα πολύ.
1: Φοβίες. Τώρα έχεις πέσει έξω στα. Θα στα στείλω σε κασέτα.
0: Όταν φοβάσαι, σε πιάνει η καρδιά σου. Συνδυασμός είναι.
3: Ακούστε τώρα την
2: και
3: επόμενη.
2: Και βγαίνει και ένα κόκορα.
3: Που θα αρέσει.
1: Εικαστικά.
3: Θα αρέσει πάρα πολύ στο Βασίλη, νιώθω. Συγγενεσοφοβία.
0: Ναι, ναι. Και εγώ την έχω.
3: Ναι. Ο φόβος των συγγενών.
1: Και εγώ τον έχω από τότε που έφυγε η αιωνίς μου.
2: Γενικά, στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρό τέτοιο κύμα. Έχουν φροντίσει και διάφοροι συγγενείς και διάφορες οικογένειες και τους φοβόμαστε με κάποιους λόγους, δηλαδή κάτι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν είναι ακριβώς φοβία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι μία έντονη τάση αποφυγής. Δεν θα πάω. Δεν θα τους δω.
1: Είναι τρομερά, νιώθω τρομερά βολά.
0: Μόνο στην Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο, βάζω παρένθεση.
2: Δεν έχουμε ρητήσει έξω.
0: Το είδατε χθες αυτό το τραγούδι της Αλβανίας. Ο μαμά, που έχει βάλει τη μαμά του και βγαίνει τραγούδι για τις μαμάδες. Και οι μαμάδες μας περιμένουν πάντα εκεί. Καλά λέγανε πάντα οι φίλοι μου ότι είστε τρομεροί μαμάκηδες. Είμαστε τρομεροί μαμάκηδες.
1: Αφού είναι... αλβανικό είναι το τραγούδι.
0: Δεν έξι... Ναι, γιατί δεν αντιπροσωπεύει εμάς εδώ. Όπως είναι,
1: ναι, γιατί όμως λες για εμάς, ρε φίλοι, οι Αλβανοί είναι μαμάκηδες σύμφωνα με το τραγούδι. Είναι και οι Έλληνες, αλλά.
0: Εμείς δεν το έχουμε κάνει τραγούδι ακόμα.
1: Δεν έχουμε κάνει το μαμά τραγούδι.
2: Το τραγούδι πάντως έχουμε κάνει. Το τραγούδι πάντως αυτό είναι για τη μετανάστευση. Ότι πάρα πολλοί έχουν φύγει, ας πούμε, η μαμά πατρίδα σε περιμένει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί δεν προετοιμάζεσαι πριν
0: πει. Τι δεν προετοιμάζουμε, ρε. Η μαμά πατρίδα. Τι με περί μαμά πατρίδα. Ποια μαμά πατρίδα μου τώρα.
1: Άρα.
2: Τα βάλε με τους ανθρώπους.
1: Δεν είναι
2: τώρα.
1: Η μαμά.
0: Όχι, τη μαμά, αφού ήρθε
1: είναι
0: η μαμά.
1: Η πατρίδα.
0: Ήταν και οι μαμάδες. Είχε φωτογραφίες πίσω μαμάδες.
1: Γιατί δεν λες τώρα, έκανα λάθος.
0: Δεν έκανα λάθος.
1: Έγινε. Λοιπόν, 6-9-8-104-104-6 πήγαμε για τριπλέτα. Τα τρία τραγούδια που έχουμε διαλέξει είναι αγαπημένοι μαπές. Δεν είσαι τίποτα, δεν ήσουν ποτέ. Το ζήτησε ο Μάπας, ο Νίκος, νομίζω.
4: Βεβαίως.
1: Α, μπράβο, αμέσως μετά.
4: Έλα.
1: Πάμε, γεια.
4: Μεντήρα, μανοτσάω.
1: Και κλείνουμε, Βασίλη.
2: Με μία σου και μία μου.

0: Αυτό είναι το Μάπε Σόου. Ήρθε η ώρα για τον καιρό. Η ενότητα του καιρού με την Όλγα Παπαυγούλη. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι θα έχει καλό καιρό, ελπίζω τουλάχιστον, θα μας τα πει και η Όλγα. Αλλά αν έχει, δεν πάτε στο Διελλήνικο να περάσετε καλά, να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το Διελλήνικο λοιπόν ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το Διελλήνικο Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας virtual reality, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και Segway στο Διελλήνικο Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του Διελλήνικο Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Καλημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Τι φτιάχνεις?
1: Λοιπόν, την Κυριακή θα είναι η ιδανική μέρα για βόλτες. Το Σάββατο θα μας τα χαλάσει λίγο καιρός, γιατί αναμένουμε νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια και λασποβροχές στα νότια.
2: Όχι, γιατί μας πήρες έτσι από τα μούτρα?
0: Χτες το πήρα τα μάξιγα μου το κερατό.
3: Σου είπαμε να μην το κάνεις.
1: Το είπα, όντως.
2: Και πόσο ρε παιδιά, δηλαδή. Αν δεν πας, ας πούμε, και να το είχε πλύνει προχθές, τι θα είχε ευχαριστηθεί, μια μέρα παραπάνω?
0: Ρε παιδιά, είναι λίγδα το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται δουλειά.
2: Κυριακή, ρε παιδιά. Το κακό είναι που δεν έχω τη μάνα μου εδώ και την πιλωτή να το πάω εγώ για πλήσιμο σήμερα και να μου το φρεσκάρει άμα χρειαστεί την Κυριακή ένα πλασματάκι.
0: Άρα η μάνα, τι άλλο θα κάνει αυτή
2: τώρα,
0: η μάνα.
2: Τώρα τι να λέμε.
4: Εσύ δεν έχεις εκεί στη Βούλα, δεν έχετε μάνα λίγο χώρο να... Όχι, να βγεις λίγο με ένα λάστιχο. Έχετε τέτοια?
0: Εγώ να βγω με ένα λάστιχο να κάνω το αμάξι?
4: Βρε να το φρεσκάρεις λίγο απ' έξω, όχι. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
0: Τι είμαι, μάνα, πάω...
1: Εμείς με την κολλητή μου για τα μάτια.
4: Μα ήταν κανονική ερώτηση.
0: Λέει η Βασιλική, δεν το πας καλά, δεν το πας καθόλου καλά. Μα τι είμαι να το βγάλω, να βγω με το βρακί, να πλέον τα μάξι μου στον δρόμο μου.
4: Δεν είπε κανείς να βγεις με το βρακί.
3: Βγες με το μαγιό, με το μαγιό.
0: Άμα λερωθώ, άμα μπει νερό δεν θα.
5: Την κόβω εγώ.
2: Ναι, μωρέ Κατερίνα, μου κόψουν λίγο μόνοι σου.
0: Απίστευτα πράγματα, σκαρφίζεσαι. Δηλαδή, λες και κάνεις brainstorming. Την περασμένη βραδιά κάνεις brainstorming. Πώς το με τσαντήσεις, ρε παιδάκι μου.
4: Γιατί αυτό να είναι κάτι που θα σε τσαντήσει? Τέλος πάντων, οκ, okay, δεν έχεις. Δεν έχουμε λάστιχο.
1: Εμείς με την κολλητή μου και τα μάτια πηγαίναμε σε μια συγκεκριμένη
3: εμπειρία. Μάρτιν τώρα, τι να σου κεράσω άλλο τώρα. Sorry, κάτσε Όλγα. Γιατί εδώ τώρα του την πετάει, δεν αντέχει. Εντάξει, πυροβολάει τελευταία. Έχει εξασφαιρώσει τσέπη.
1: Τέλειο.
0: Εγώ ζαλίζομαι τώρα, από τα νεύρα μου.
3: Όλα εδώ πληρώνονται πίσω.
4: Να ακούσουμε που πάει η Όλγα με τη φίλη της τώρα.
2: Ναι, αυτό είναι, αυτό.
0: Έλα Όλγα, πού πας με τη φίλη σου?
1: Εκεί.
2: Στη Β' Εθνική.
0: Έλα Όλγα.
1: Ας πούμε τον καιρό καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχουμε τόσες πολλές μπόρες σε σχέση με χθες, γιατί χθες είχαμε και χαλαζάκι, ειδικά στον Ανατολικό Αιγαίο. Σήμερα θα είναι πιο περιορισμένες αυτές οι μπόρες.
0: Χαλαζάκι. Ήταν
1: κυρίως στα βόρεια. Ναι, είχαμε χαλάζει στη Μυτιλίνη.
0: Τι χαλάζει, μα είναι τέλος Μαΐου να πούμε. Τι χαλάζει?
2: Μας το είχε πει ότι είναι εκεί προς θαλάσσιες περιοχές θα το τσούξει.
1: Ναι, ναι, γιατί είχαμε ισχυρές ανωδικές κινήσεις, είχαμε σύγκρουση θερμών και ψυχρών αερίων μαζών. Τώρα θα έχουμε πιο περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, εκεί κατά μήκος της Οροσειράς της Πίνδου. Προς αυτές τις περιοχές σήμερα θα είναι αυτές οι τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη νότια νοτιοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, αλλά 6 μποφόρ θα είναι κυρίως προς το νότιο Αιγαίο. Σήμερα στην Αττική δεν αναμένουμε κατά αξιόλογο. Υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να βγει κάποια μπόρα στα βόρεια, περίπου 20%. Γενικότερα θα είναι μια μέρα ηλιόλουστη, λίγα σύννεφα έτσι γύρω από τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, αυτά τα συνηθισμένα σύννεφα. Και η θερμοκρασία θα φτάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ. Το Σάββατο, όπως είπαμε, δυστυχώς θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες προς το Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, που θα συνοδεύονται και από χαλάζι. Θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά που θα μας επηρεάσουν. Ένα στη Βόρεια Ιταλία και ένα ακτές της Βόρειας Αφρικής. Αυτό θα φέρει και σκόνη. Η σκόνη θα είναι σε αυξημένες συγκεντρώσεις στα νότια και θα απασχολήσει, ας πούμε, από το ύψος της Τερεάς μέχρι και το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στην Κρήτη, μάλιστα, θα έχουν ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις και αρκετή ζέστη. Την Κυριακή τώρα θα είναι μια μέρα για βόλτες, ηλιόλουστη μέρα. Θα μπει και βορειοδυτικός άνεμος, θα αρχίσει να διώχνει και τη σκόνη και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, ειδικότερα ανατολικότερα της Πίνδου. Και την άλλη εβδομάδα να πω ότι αυτές οι μπόρες θα γίνουν η συνήθειά μας, καθώς φαίνεται ότι έτσι θα κυλήσει ο Μάιος, με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Αυτό με τις μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα το Μάιο το πέρασες λίγο αβαβά. Για εξηγήσου.
1: Λοιπόν, την άνοιξη και το καλοκαίρι υπάρχουν και η θερμική αστάθεια. Δηλαδή, κοντά στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα, γύρω από ορεινούς όγκους δηλαδή, δημιουργούνται νέφοι κατακόρφης ανάπτυξης και έχουμε μπόρες. Αυτό είναι πάντα την άνοιξη και το καλοκαίρι, είναι έτσι το κλίμα μας.
2: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτές οι μπόρες μπορεί να είναι σύντομης διάρκειας, όμως σε μερικές περιοχές είναι μεγάλης έντασης και μάλιστα έχουν και χαλαζοπτώσεις. Και συμβαίνει έτσι αυτούς τους μήνες, δηλαδή την άνοιξη και το καλοκαίρι.
2: Και κάπως έτσι θα βγάλουμε το Μάιο. Πάρα πολύ ωραία.
3: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι φαίνεται, ναι.
3: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον καιρό.
2: Πάντως σίγουρα χάλασε.
3: Κανένας καιρός δεν μας ικανοποιεί. Δηλαδή του χειμώνα είχε ζέστες που δεν το καταλαβαίναμε. Το καλοκαίρι έχει μπόρες, δεν έχει κρύο. Και ενίοτε έχει και το κρύο βέβαια, αλλά κυρίως μπόρες, ναι.
2: Θα πρέπει απλά
1: αυτό που δεν θέλουμε είναι η σκόνη, η οποία θα μας απασχολήσει το Σάββατο δυστυχώς. Αλλά ναι, θα είναι για λίγο, γιατί μετά μπαίνουν

0: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα Ολυμπία, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα να πούμε και στην Ρόζα μας, η οποία ταξιδεύει έλεγχο διαβατηρίων, λέει, για Νέα Υόρκη. Μπράβο, καλό Σαββατοκύριακο να περάσει. Υπέροχα.
0: Έλα ρε Ρόζα, έχεις κάνει, τι είναι εκεί, ΕΣΤΑ?
1: Ναι, ναι, ΕΣΤΑ θέλει νομίζω, ναι.
0: ΕΣΤΑ θέλει σίγουρα, αλλά λέγεται ΕΣΤΑ? Και πώς λέγεται της Ευρετανίας? ΕΤΑ. ΕΤΑ είναι της Ευρετανίας και ΕΣΤΑ είναι της Αμερικής.
1: Ναι, αλλά θέλει και κάτι άλλο.
0: Απλώς θα σε τσεκάρουν καλά και θα πρέπει ενδεχομένως, ανάλογα με και το πόσο σχολαστικός είναι ο έλεγχος, να δείξεις ακόμη και τα εισιτήρια της επιστροφής σου. Και πού θα μένεις. Δηλαδή υπάρχει μια γκάμα πραγμάτων που τσεκάρουν στο αεροδρόμιο, ανάλογα με το σε ποιον θα πέσεις.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Επίσης εκεί που θα πας, αν έχεις ξαναπάει, θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Αλλά αν δεν έχεις ξαναπάει, μπορεί να πέσεις σε μυστήριο έλεγχο εκεί, γιατί είναι και η ICE εκεί. Και θα σε ρωτάνε γιατί ήρθατε, αν έχετε έρθει για δουλειά ή για διασκέδαση, πού θα μείνετε, με ποιους θα μείνετε, αν έρχεστε συχνά, σου κάνει ερωτήσεις. Μπορεί να σε ρωτήσει οτιδήποτε.
1: Ως και social είχαμε ακούσει.
0: Ως και social τσεκάρτε τον. Έλα, πώς λέγεται ο φίλος μου που παίζει το γιατρό στο μαέστρο?
2: Ο Αντίνος.
0: Ο Αντίνος, τον είχαν ρωτήσει του, κάπου είδε ότι είναι actor και λέει παίζεται, και λέει παίζω λέει στο μαέστρο που είναι στο
2: και
0: Netflix.
2: Και τσέκαραν τα social.
0: Και τσέκαραν αν όντως υπάρχει μαέστρο σειρά στο Netflix.
2: Τι λες καλέ. Ναι,
0: επειδή το είπε δηλαδή.
2: Ναι.
1: Σου λέει τι να έρχεται ο καθένας εδώ, τι είμαστε.
3: Δεν το βρήκανε πάντως.
0: Το βρήκαν.
3: Αφού είναι Maestro in Blue στα αγγλικά.
1: Το έβγαλε η αναζήτηση.
3: Σε σκίσα τώρα.
0: Ρε, που στη αλήθεια. Καλά που είναι Παρασκευή, γιατί και αυτοί οι δύο, η πτέρυγα είναι από το κακό στο χειρότερο πάει. Πίσα και πού μουλά για σένα, ρε παπέσα.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
10: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
11: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
12: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
11: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
6: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Ναι, πούστη. Λοιπόν, φεύγει μια βρισκιά. Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα.
3: Τζαλά, τζαλά, τζαλά.
4: Τζαλά.
5: Καλύτερα να τραγουδάς εσύ.
2: Καλημέρα, Μοριτζαλή, τι κάνεις?
6: Καλά είμαι. Μπράβο στην Αντιγόνη. Καλή επιτυχία στο τελικό.
3: Μπράβο,
6: καλή επιτυχία, Κύπρος.
2: Ναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, αν θέλετε να κάνετε γυμναστική μυαλού, έδωσε συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Σιντερέλα.
5: Να είναι καλά και δύο.
4: Τι, κάτσε, κάτσε. Εχθές είχε την Κωνσταντοπούλου.
2: Σήμερα θα προβληθεί. Πρέπει να το δείτε, γιατί σε κάποια φάση της εξηγεί τον πόνους εδρών.
5: Τέλειο.
2: Και πρέπει να δείτε το βλέμμα της Σιντερέλα.
5: Γιατί πρέπει.
2: Δεν πρέπει να καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά τίποτα. Πρέπει μέσα στο κεφάλι της να προβάλλεται το Καράτε Κιντ το 2.
5: Στη Σιντερέλα γιατί πήγε ο Ζωή Κωνσταντοπούλου?
6: Γιατί προσπαθεί να πιάσει το νεανικό κοινό.
5: Ποιο νεανικό κοινό με το 1%? Κάνετε τη
4: βλέπετε. Όχι, το πάει, μόνο αυτό. Το πάει door to door. Σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το κορίτσι. Λέω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό το κορίτσι της νέας γενιάς μπορεί και να μην έχει ψηφίσει ποτέ. Για να πάω να της εξηγήσω πώς ψηφίζουμε.
5: Να πάει στο διαδίκτυο
2: που δεν είναι μόνο θέμα ποσοστών. Η Σιντερέλα είναι πάρα πολύ δυνατή στα social media, όπως λες.
4: Θα το κάνει στο TikTok.
2: Το θέμα είναι ότι πρέπει να κατάλαβε, γιατί θεωρώ ευφυή άνθρωπο την ότι την ώρα που μιλούσε δεν έπιανε τόπο αυτό που έλεγε. Δεν καταλάβαινε τίποτα η κοπέλα που της έδινε τη συνέντευξη από αυτό που έλεγε.
5: Δεν την νοιάζει αυτό,
6: ναι, αλλά αυτό δεν επηρέαζε κάτι. Ναι. Γιατί
2: δεν, τη λέω χάζει, τη λέω ανενημέρωτη. Έτσι, όχι, ξέρω,
5: εγώ λέω για το μέσο της τηλεόρασης να πήγαινε στην εγωμπή ή στο διαδίκτυο. Δηλαδή το εδώ ποιος θα κάτσει να το δει. Από την αναπαραγωγή.
2: Δεν είναι αυτό, ρε παιδί.
5: Δεν
2: βίντεο. Έχει σημασία. Εμείς λέμε τώρα για το συγκεκριμένο ότι πάει τώρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η αρχηγός κόμματος, σε έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που του λέει.
4: Και κάνουν και λίγο τεχνική κουβέντα από ό,τι κατάλαβα. Δεν είναι πως είστε στη ζωή σας ως φίλη, μαμά, σύντροφο και κόρη.
2: Τη λέει για τον πόνους εδρών, τη λέει για πράγματα που προβλέπει ο νόμος.
4: Και η άλλη σου λέει έχει φύγει έργο.
2: Γιατί δεν την νοιάζει, όχι γιατί δεν τα καταλαβαίνει. Καλά, δεν τα καταλαβαίνει κιόλας, αλλά δεν την νοιάζει κιόλας.
5: Έχει πάει για αυτό που είπε ο Βασίλης όμως.
4: Ναι, και την κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό. Νομίζω δεν την νοιάζει γενικά όταν μιλάει, τη αρκεί να μην τη διακόπτουν. Τώρα με καταλαβαίνει ο άλλος ότι δεν καταλαβαίνει ψηλά γράμματα.
5: Βρήκε την ιδανικότερη.
4: Ναι.
5: Την κοιτάει και παίζει με το.
2: Και κατ' επέκταση αυτό πρέπει να πηγαίνει και στην αρχισυντάξη. Δηλαδή και οι αρχισυντάκτες επάνω που είναι στο ακουστικό της Σιντερέλα που λογικά της τα λένε, ούτε αυτοί πρέπει να καταλάβαιναν.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα, δεν ξέρω ποιοι είναι οι άνθρωποι, αλλά γενικά δεν φαντάζομαι ότι είναι μια εκπομπή που έχει στηθεί και με προοπτική να φιλοξενήσει πολιτικούς αρχηγούς σε τέτοιο πλαίσιο.
5: Το είχε δηλώσει ότι θα φέρει πολιτικούς.
4: Το είχε πει.
5: Δεν το πίστευα.
2: Τελικά
6: Το είχε πει ότι θα φέρει πολιτικούς, αλλά θα έπρεπε να τους, όταν τους φέρει να κάνει λίγο πιο παιχνιδιάρικη συνέντευξη, όχι να μας αναλύει.
5: Έχει πολύ θυμό μέσα.
7: Είναι ανάλογα και το πολιτικό, ρε παιδί μου, και πόσο ανοιχτός είναι σε αυτός. Πάντως είναι μία τάση από τότε, ειδικά που είμαστε και πιο πολύ στο TikTok, δηλαδή τελευταίες εκλογές. Παίζει πολύ αυτό να πηγαίνουμε είτε σε vloggers, είτε σε, μέσα από τα social media, να παρουσιάζουμε μία άλλη εκδοχή του εαυτού μας.
2: Ναι, αλλά θέλει αυτό που λέει και η Εβάνα, δηλαδή. Ή η Σιντερέλα να τη βάλει στο δικό της το πλαίσιο και να της κάνει πιο χαλαρές ερωτήσεις και αυτή να είναι διατεθειμένη να απαντήσει. Ή να τα πει όπως θέλει η Κωνσταντοπούλου, αλλά η Σιντερέλα να είναι προετοιμασμένη. Δηλαδή, εσύ λες προφανώς τη Ζωέ Πρε και την Εφέλη Μέγκ.
7: Ναι, για παράδειγμα.
2: Αυτές. Είτε ήταν προετοιμασμένες.
5: Είναι πολιτικά χρωματισμένες.
2: Είτε ήταν προετοιμασμένες. Είτε είχαν πάρει τις ερωτήσεις, είτε είχε πάρει τις ερωτήσεις ο αντίστοιχα ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Ήταν σε ένα πλαίσιο και οι δύο. Εδώ τώρα γινόντουσαν δύο εκπομπές.
5: Ναι, παράλληλη κόσμο. Ναι. Ωραία, στο Φίφτερ έπρεπε να είχε πάει τότε.
6: Είναι ξεκάθαρο ότι.
5: Τούρτα.
2: Έλα, Εβάνα, πες το.
6: Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πηγαίνουν για να πιάσουν το νεανικό κοινό. Αυτό δεν το είπα τυχαία. Ισχύει αυτό και στο YouTube που πηγαίνουν, γι' αυτό πηγαίνουν.
2: Θα σου έλεγα τι πιάσαν τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν,
6: αυτός είναι ο λόγος όμως.
2: Πριν ξεκινήσει η Εβάνα, να σας πω ότι είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά πρέπει να έχεις και τις ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορείς να το κάνεις. Γιατί μπορεί να δεις, να νιώσεις, να βιώσεις, να πάρεις ερεθίσματα για πράγματα που σε μπερδεύουν. Και το λέω ευγενικά, ή να μην είσαι σίγουρος. Αν αυτό που βλέπεις, είναι. Σε βοηθάει, είναι εν πάση περιπτώσει και φυσιολογικό ή κανονικό. Φυσιολογικό, δεν θέλω να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη. Κανονικό να το βλέπεις. Ή συνηθίζεις κάτι το οποίο είναι παράτερο. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο Application Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Για πάμε, ρε Βάνα.
5: Έλα, φίλοι.
6: Θα ξεκινήσω και κάνω ανακάτεμα στην τράπουλα της καλέτας μου.
2: Δικά σου.
6: Βεβαίως, ναι. Από τη Βάλια. Μπράβο Δημήτρη που είπες έτσι και τη Βάλια στον Βασάλο.
2: Αλήθεια είναι, τι.
6: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θα πάρω τηλέφωνο και εγώ να βοηθήσω σε αυτό το
2: πράγμα.
6: Όχι, επικοινωνία.
2: Όχι, όχι, δεν θέλω εγώ να μου τα φτιάξει τώρα πια.
6: Όχι, είπαμε, όχι, όχι, θα σα τα φτιάξω.
5: Όχι, πέρασε όχι, το
2: δεν θέλω. Τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα δεν θέλω εγώ. Αλλά λέμε το εξή τώρα. Πρόσεξε. Πολλοί δεν ξέρω τη γνώμη σας. Καλά, δεν θέλω να μιλάμε τώρα για τον εαυτό μου, γιατί όχι όμως. Μου έστειλαν ότι ωραία τάπες με την έννοια ότι ήταν αυθόρμητα, αλλά ξέχασε τις πρώην σου μετά από αυτή τη συνέντευξη. Δηλαδή θα έχουν τσατιστεί πάρα πολύ. Συμφωνείτε.
6: Κοίταξε, θα σου πω.
5: Συμφωνούμε, αλλά ποιος νοιάζεται.
2: Βασιλική είπε χωρίς μικρόφωνο.
5: Κάτσε λίγο, γιατί με ποια λογική.
2: Γιατί ρε, μου είπα ότι δεν έχω ερωτευτεί ενδεχομένως ή ότι.
5: Α, για τη Βάλια νόμιζα.
6: Όχι ενδεχομένως, είπες, δεν έχω ερωτευτεί ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι, εννοούσα αυτό που εξήγησα, το οποίο το είπα, αλλά κόπηκε. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτά συμβαίνουν στη.
6: Μια ώρα είναι το βίντεο, τι άλλο να έβαζε.
2: Ότι δεν έχω με ανταπόκριση, δηλαδή και οι δύο να είμαστε ερωτευμένοι και να το ζούμε και να είμαι με τους φίλους μου που περνάω τέλεια και να λέω, θέλω να πάω να βρω την κοπέλα μου.
5: Αν είναι η αλήθεια σου, καλά έκανες και το πες, φίλε.
6: Πάντως, εγώ αν ήμουν πρώην, θα στεναχωριόμουν.
2: Αυτό, παιδί μου, εννοούσα. Ότι έχω ερωτευτεί προφανώς και έχω καψουρευτεί, αλλά συνθήκες που δεν είναι κανονικές. Δηλαδή, ήμουν τρίτο πρόσωπο
5: ή δεν άνθησαν.
2: Ή δεν με ήθελαν. Ναι. Βέβαια, η εκδοχή που μας είπε, προσέθεσε η Κατερίνα το πρωί, ήταν ότι έρωτας είναι το να μην έχεις τον άλλον. Η απουσία.
5: Έχει και αυτό το. Ναι. Βέβαια. Το εκείνη. Χαρακτηριστικό. Πάντως, αν έχεις καμιά πρώην τώρα, έτσι λίγο πρακτικά σκέψου τον μπακαλίστηκα. Αν έχεις καμιά πρώην που θεωρείς ότι μπορεί λίγο ένα μικρό κολληματάκι να έχει, αυτή θα σου ρίξε κατάρα. Άμα τους έχουμε ξεπεράσει τους ανθρώπους, δεν μας απασχολεί ούτε τι λένε ούτε τι κάνουν. Δηλαδή, μπορεί εσύ, ας πούμε, τώρα να ακούσεις μια πρώην σου που δεν σε αφορά καθόλου όμως να πει. Πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει έρωτας με το Μίτσο που είμαστε τώρα. Δεν σε απασχολεί.
2: Όχι,
5: άμα την έχεις λίγο ως η τάδε ή αυτή ναι. Η πρώην.
6: Όχι, να πω την άποψή μου.
5: Είσαι μάνα, πρόσεχε.
2: Μην κάνεις το Θανάση. Μην κάνεις εισαγωγή. Πες την.
5: Είσαι μόνη παντρεμένη εδώ.
6: Αν ήμουν πρώην και όταν ήμασταν μαζί μου έλεγες πόσο σε αγαπάω και πόσο ερωτευμένος είμαι μαζί σου, λέμε τώρα, αν είχες. Εκφράσει έτσι τα συναισθήματά σου.
2: Θες να το πεις ολόκληρο, γιατί δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αν θες να το συνεχίσεις όμως για το επιχείρημα, το ακούω. Πες.
6: Όχι, και ήθελα να πω λοιπόν ότι αν ήσουν έτσι στη σχέση σου και τώρα είπες δεν έχω ερωτευτεί ποτέ, τότε ναι, θα έλεγα εγώ αν ήμουν η πρώην. Μα καλά, άλλα μου έλεγε και άλλα.
2: Δεν είμαι έτσι.
6: Τέλος πάντων.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει γίνει όμως και το καταθέτω, για να δείτε και τι άνθρωποι. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι σκληροί. Ανεξαρτήτως αυτή τη συνέντευξη πριν από 5 μέρες, επειδή. Μου σκάνε διάφορα στο κινητό μου, ρε. Δεν έχω σβήσει προφανώς φωτογραφίες από παλιά, ναι. Από τις σχέσεις μου. Και μου σκάνε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Μάλιστα, μίλησα και για αυτήν την σχέση στην συνέντευξη. Από τα ταξίδια που πήγαμε και μου έχουν μείνει τα καλά. Έτσι.
5: Ωραία.
2: Και τις έστειλα, ρε παιδί μου, επειδή χωρίσαμε λίγο βία. Δηλαδή, έφυγα λίγο απότομα εγώ γιατί φρίκαρα. Και λίγο εξαφανίστηκα, η αλήθεια είναι. Δεν χώρισα καλά. Ότι ήθελα να σου πω για το σωστό closure, ας πούμε, ή τουλάχιστον αυτό που οφείλω να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι φρόντισες τις σχέσεις σου και ότι είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά είναι πολύ τυχερός ένας άνθρωπος να σε έχει.
5: Πόσο καιρό μετά.
2: Και για τα ταξίδια μας, 2 χρόνια μετά. Και για τα ταξίδια μας και για το πόσο φρόντισες ακόμη και εμένα και το σπίτι μας και τον Κούπερ. Όλο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και μάλιστα διευκρινίζοντας ότι δεν θέλω τίποτα. Απλώς νιώθω ότι δεν το έχω πει.
5: Σου απάντησε.
2: Ποτέ.
5: Είσαι τυχερός.
2: Τυχερός.
5: Εγώ θα σου στέλνα.
2: Τι θα μου στέλνε.
5: Άσε μας ρε Καραγκιόζη.
7: Ναι.
6: Έλα,
7: πάντως
5: θα ένιωθα, Εβάνα, θα ένιωθα ότι 2 χρόνια μετά με θυμήθηκε ο Χ. Δημήτρης και με χρησιμοποιεί για να ξεπεράσει όποιες τύψεις του έχουν απομείνει.
7: Ναι.
5: Άμα δεν τα κάνουμε στην ώρα.
7: Και εγώ έτσι θα απαντούσα με κατεβατό και μπλοκ.
2: Ναι, και χαιστήκαμε.
7: Πάντως, για αυτό που έλεγε σε Βάνα, θα κουοτάρω Μαλβίνα Κάραλη τώρα που έχει πει ότι η ειλικρίνεια τη στιγμή δεν συνιστά αλήθεια. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή να νιώθουμε όντως κάποια πράγματα, αλλά μετά και εν καιρό,
2: πολύ
7: και όταν τα βλέπουμε στο μέλλον, να δούμε ότι ήταν τη στιγμή.
2: Ναι, στο εν καιρό είμαι τώρα όμως εγώ. Δεν είμαι στο
5: όχι.
2: Τη στιγμή.
5: Ναι,
7: όχι, λέω ότι αν έλεγε σε κάποια πρώην σου π.χ. ότι σ' αγαπώ πολύ και κάνω και ράνω.
5: Δεν θα ήσουν να συνεπείς.
7: Ναι, είσαι ειλικρινής εκείνη τη στιγμή. Ναι, ωστόσο. Μετά που βλέπεις και άλλα πράγματα,
5: διαπιστώνεις
7: ότι. Ναι,
2: εγώ το
7: δεν
2: ξέρω.
6: Να είμαστε συνεπείς στα συναισθήματά μας.
7: Δεν γίνεται. Δεν τα καθορίζουμε εμείς.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματά σου. Και άσε τώρα τα συνεπείς και τις συμβουλές.
6: Καλά, εντάξει. Τώρα, κρίντζαρα εκεί πέρα που λέγατε με τον Βασάλο, εγώ κάνω φλαπ μετά το φιλί, τι έλεγες εκεί πέρα. Αυτά, εντάξει. Αυτό αυτά έπρεπε να κόψω.
2: Μάλλον δεν ακούσουμε απεσόου, γιατί αυτό το λέμε εδώ και 19 χρόνια. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλώς δεν μας ακούς. Δεν πειράζει, προχωράμε.
6: Ναι. Λοιπόν,
4: στην επόμενη, εκπομπή, λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή που θα βγαίνει να λες τα γκόσυπ να τους ακούς.
2: Α, μπράβο.
5: Στο επόμενο λάθος που θα κάνεις σε έχει κλείσει.
2: Μα είναι η δεύτερη φορά που την πιάνω να μην ακούει την εκπομπή.
5: Προσπαθώ να
6: την προστατεύσω. Δεν έχω ακούσει αυτό το σημείο.
5: Προσπαθώ να την προστατεύσω.
2: Στο σκηνικό με τον Αρναούτογλου, καλά η Καμπούρη. Που το κατάλαβε ευτυχώς τελευταία στιγμή, χωρίς να το έχει καταλάβει. Τώρα, και είπε τη γνώμη της χωρίς να έχει ακούσει τι έχουμε πει. Εσύ που είσαι και τις εκπομπές που με ρώτησες τι έχουμε πει.
4: Πού ήσουν εσύ.
5: Απάντα τώρα.
4: Βούηξε ο τόπος.
6: Έχω απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ιδιωτικά.
2: Έλα. Πάμε στα θέματα.
4: Ναι.
6: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη Βάλια, η οποία μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και εξέφρασε την επιθυμία της να παρουσιάσει το My Style Rocks.
2: Ωραία.
6: Καλά θα ήθελα, είπε. Λέει, πολύ να το κάνω.
4: Καλά
6: γιατί
4: είπε.
6: Γιατί είναι το αγαπημένο μου project.
2: Ο Τσουρός δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Παπίλα δεν έχει πει ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Λιάγκα.
4: Ρε παιδί μου.
2: Ο καθένας, ρε παιδί μου, τα όνειρά του.
4: Όχι, εγώ την ακούω.
5: Βάλε one όνειρα μετά, Βασιλική.
4: Ναι, βάλε one όνειρα, αλλά την ακούω. Γιατί, αν θέλει να κάνει, ας πούμε, το επόμενο βήμα στην τηλεοπτική της παρουσία, που ενδεχομένως αυτό το επόμενο είναι να παρουσιάσει κάτι μόνη της, είναι πολύ καλό κόνσεπτ. Δηλαδή, θα μου φαινόταν περίεργο να μου έλεγε. Περίεργο. Δεν θα μου έκανε πολύ να μου έλεγε. Θέλω να κάνω ένα καθημερινό μαγκαζίνο με infotainment και συζητήσεις. Ναι, ή ένα δελτίο ειδήσεων ή ένα τηλεπαιχνίδι που νιώθω εγώ ότι θέλει άλλο αυθορμητισμό. Εκεί θα ήταν πολύ στα. Σε πράγματα που θα την έβλεπα.
5: Ναι, αλλά νομίζω είναι λάθος το timing, γιατί ο Σκάι έχει αποφασίσει να το βάλει στο πάγο το My Style Rocks.
2: Καλά τώρα, είπε
6: αν
2: το.
6: Αν και εφόσον
2: ναι,
6: γίνει.
2: Ναι, το όνειρό τη τώρα, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
6: Ναι. Και μάλιστα είπε ότι και ο Φίπστερ, γιατί τη ρώτησε η δημοσιογράφος, λέει ο Φίπστερ θα είχε μια θέση στην τηλεόραση και είπε υπό προϋποθέσεις, ναι, θεωρώ ότι θα του πήγαινε να κάνει ένα βραδινό τύπου Celebrity Game Night.
2: Α, μάλιστα. Mm. Ενδιαφέρον.
4: Πρέπει να διαχωρίσουν οι αγαπημένοι φίλοι και παρέες το πόσο ωραία περνάνε όταν κάνουν παρέα μεταξύ τους και τι χρειάζεται για να γίνει ένα παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι τύπου Celebrity Game Night, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι δεν μπορούσε.
2: Απλώς.
4: Αλλά επειδή περνάμε καλά με τον Δημήτρη όταν μαζευόμαστε σπίτι του και παίζουμε Μονόπολη, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το φέρουμε.
2: Μονόπολη.
4: Μονόπολη.
2: Όχι Μονόπολη.
4: Α, συγγνώμη.
5: Δεν πειράζει.
4: Συγγνώμη, παιδιά. Όχι, όχι.
2: Πάντως μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
5: Αυτό το πλακωτό μ' αρέσει, το αγοράζω.
2: Εγώ θα τα αγόραζα όλα.
5: Όλα τα σφιντάκια θα τα πάρω.
4: Ήμουνα στον εκνευρισμό πάνω.
5: Τι είσαι πάνω μου.
2: Στη Μονόπολη θα αγόραζα τη σταδίου.
7: Έτσι μπορεί να λένε και το Celebrity Game.
5: Εγώ θα αγοράσω τη συγκρού για να έχω surprise.
2: Σωστά.
4: Πάμε. Πάντων.
6: Λοιπόν, σας πάω την Ιωάννα Μαλέσκου που εχθές ήταν καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα.
2: Ναι.
6: Και ο Γιώργος Λιάγκας, λοιπόν, της είπε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν ότι δεν θα είστε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
5: Με τρομάζει.
6: Και του λέει, Ιωάννα Μαλέσκου, πώς προκύπτει, λέει, αυτό ότι δεν θα είμαστε μαζί, του λέει. Σου είπα εγώ, λέει, ότι δεν θα είμαστε μαζί. Εδώ, λέει, με κάλεσε για να μιλήσουμε για μένα, όχι για το τι λέει ο Λάμπρος. Μπροστά σου έχει την Ιωάννα, όχι το Λάμπρο.
2: Εντάξει, τώρα ξέρεις τι. Πραγματικά.
6: Έχω κι άλλα να πω, αλλά έκανα παύση για να σχολιάσω.
2: Ναι, έλα, πες. Έτσι κι αλλιώς 10 λεπτά ήταν η συνέντευξη και η Μαλέσκου τώρα πάλι προβάλλει έναν εαυτό που δεν
5: τέλειο.
2: Είναι.
5: Τέλειο.
2: Γιατί, που δεν είναι. Γιατί θα πρέπει να λέει τα δικά της, αυτά που έχει ετοιμάσει να πει, τις κασέτες της. Δηλαδή, πια έχει καταντήσει αυτό το άμπρα κατάμπρα, τα παραμύθια που ακούγαμε παλιά που λέγανε γύρνα τη σελίδα. Με τον κλίνγκ. Και ο Γιώργος έπρεπε να τη ρωτήσει ευθέως. Εσύ είσαι που λέει. Είπε η Ντέπι Γκολεμά, το είπε. Ότι. Σε κάνει και κλαις.
4: Εγώ αυτό που είδα δεν το άνοιξε.
2: Όχι, το είπε η Ντέπι
6: Κολεμά. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
2: Η Ντέπι Κολεμά για ποιον είπε ότι κλαίει.
5: Για την Μαλέσκου.
2: Ωραία, να τη ρωτήσει επί τόπου. Είπε η Ντέπι Κολεμά ότι ο Λάμπρος σε κάνει και βάζει τα κλάματα. Ισχύει. Γιατί αυτή προέβαλε ένα αφήγημα ότι εγώ είμαι δυνατή και είμαι πάρα πολύ. Είμαι κρύα καύσεω, πώ το είπε τέλο πάντων. Ότι δεν λειτουργώ εν θερμό.
4: Με τη χαρά που ξεκίνησε έτσι, συνεχίζω, δεν έχει αλλάξει τίποτα για μένα, περνάω τέλεια.
2: Και ότι γύρω-γύρω μπορεί να καίγεται ο κόσμος, αλλά εγώ είμαι ψυχρή. Η ψυχρή είσαι ή βάζεις τα κλάματα. Να μας πεις.
5: Απάντησε άρα. Έμεσα
6: με τον
5: δικό
6: της τρόπο. Και για την Άρια Καλύβα, τι είπες?
2: Όχι, δεν απάντησε. Είπε δεν ασχολούμαι.
5: Δεν ασχολούμαι. Ναι, αλλά είπε δεν είμαι θερμή να κλαίω. Στην ουσία αυτό λέει. Είμαι ψυχρή.
6: Όχι, είμαι δυνατή, είπε. Δυνατή.
2: Άρα εννοείς ότι διέψευσε την Κολεμά.
5: Μάλλον.
2: Όχι.
5: Όχι, λες.
6: Όχι, παιδιά, δεν έβγαλε κανένας αυτό το συμπέρασμα βλέποντας τη συνέντευξη, γιατί δεν τη ρώτησε για την Ντέπι Κολεμά. Οπότε, μόνο αν πάμε να προσπαθήσουμε να το ερμηνεύσουμε κάπως. Αλλά δεν ερμηνεύεται κάπως, νομίζω.
5: Είναι επικοινωνιολόγος που είμαι, εγώ αυτό εντόπισα.
4: Πάντως,
2: εγώ είμαι.
5: Ναι. Και τρεις είμαστε.
6: Γιατί
4: εγώ που δεν είμαι.
2: Όχι, όχι.
4: Εγώ που δεν είμαι. Θα πω ότι λίγο από αυτή την εκπομπή όποιοι έχουν μιλήσει παραπάνω και έχουν πει κάτι που ίσως δεν ήταν η ώρα του να το πούνε, ας το μαζέψουν, γιατί μπορεί να μένει ένας μήνας, αλλά δεν θέλει πολύ για να ξεφτυλιστούν.
2: Ισχύει.
4: Είναι στο όριο. Οπότε ας μαζευτούν. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Πήγε Μαλέσκου χθες και προσπαθούσε να πείσει τον κόσμο ότι τα πάνε καλά με τον Κωνσταντάρα και κάθε φορά που άκουγε το όνομά του ήθελε να ρίξει διπλό χαστούκι στο Λιάγκα.
2: Έχει δίκιο τώρα.
5: Τι, και αυτό το NLP δεν το μπορώ.
4: Ο Λιάγκας εντωμεταξύ ο άνθρωπος βαριότανε, επειδή είχε πάει έτοιμη να τα πει Δημήτρη μου ακριβώς και είχε αποφασίσει και τι θα πει. Βαριότανε εκείνη, είχε πάει δύο βήματα παρακάτω στις απαντήσεις και όλοι ήταν σαν να της λέει: Δυο λεπτά θα σε ρωτήσω, μισό λεπτό, περίμενε.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτσε, μιλάει. Πες, Εβάνα.
6: Αρχικά η συνέντευξη ήταν αρκετά σύντομη και η ίδια κιόλα έλεγε: Με ξεπετά.
4: Βαρεθήκαμε.
6: Ναι. Ήταν πολύ σύντομη και επίσης ο Γιώργος Λιάγκας έκανε τη μία ερώτηση μετά την άλλη προφανώς για να την κόβει και να πιάνει έτσι να τσιμπήσει καμιά απάντηση λίγο πιο αυθόρμητη και όχι ξύλινη και αποστηρωμένη. Δεν το κατάφερα, αλλά ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα γιατί ήταν back to back μία ερώτηση και ήταν όλο πολύ αγχωτικό, πολύ γρήγορο, τύπου έλα να μου πεις και αυτό, έλα να μου πεις και εκείνο. Και δεν προλάβαινε να απαντήσει.
4: Μα της λες, Βρεβάνα, μια κουβέντα. Της λέει, ας πούμε, άλλαξες τα μαλλιά σου. Δεν ξέρω, σε προτιμώ ξανθιά. Και πιάνει ένα μισάωρο. Και νιώθω αυτό. Και είμαι σε περίοδο αλλαγής. Και πετάω τα παλιά. Και κρατάω τα καινούργια. Και ό,τι σάπιο. Και ό,τι εκείνο. Και ό,τι περιττό. Και ό,τι παλιό. Και ό,τι ψεύτικο. Καλέ, ησύχασε.
5: Κουραστικό πολύ.
6: Θέλει να περάσει κάποια μηνύματα τέλο πάντων. Η Ιωάννα Μαλέσκου όλα αυτά.
4: Ένα-ένα.
2: Δεν τα καταφέρει. Πάμε παρακάτω.
5: Αλλάξω, λέει τα πάντα, λέει πάνω μου.
2: Πάμε παρακάτω.
6: Ωραία. Να σας πω λοιπόν για την Άρια Γαλίβα που είπε: Εγώ δεν κρίνω κανέναν για αυτά που είπε. Ό,τι και αν ξέρω, ό,τι και αν πιστεύω, δεν είμαι λέει υπεύθυνη εγώ για το τι λέει κάποιος άλλος. Είμαι υπεύθυνη, λέει, σε αυτά που λέω και κάνω.
2: Ποιος το έφτιαξε, η Άρια Γαλίβα από αυτά.
5: Όχι, καλύτερα.
6: Αυτά τα είπε η Ιωάννα Μαλέσκου για την Άρια Γαλίβα, γιατί τη ρώτησε.
2: Δηλαδή, η Μαλέσκου πήγε εκεί για να μην πει τίποτα ουσιαστικά.
4: Ναι.
2: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, έλα εδώ.
6: Και στο τέλος, λέει η Ιωάννα Μαλέσκου στο Γιώργο Λιάγκα, τον ρωτάει: Εσύ λέει τι θα κάνεις του χρόνου, τύπου Ελίνα Παπίλα και εκείνη.
2: Ναι, ναι.
6: Και λέει ο Γιώργος Λιάγκας: Εγώ δεν έχω αποφασίσει κτλ. Δίδυμο θα έκανες, του λέει ο Ιωάννα Μαλέσκου.
4: Ω, βγήκε στη γύρα αυτή. Συγγνώμη.
6: Παιδιά, είναι η δεύτερη που πάει και ρωτάει.
2: Μα ίδια συνωμοταξία είναι. Και η Παπίλα και η στο συγκεκριμένο και η Μαλέσκου προσπαθούν τώρα να βγάλουν ένα τίτλο. Σου λέει: Δεν έβγαλε τη συνέντευξή μας τίτλο, κάτσε να βγάλουμε τουλάχιστον αυτό. Και καλά ότι πήγαμε και προκαλέσαμε τον Λιάγκα να συνεργαστεί μαζί μας.
7: Τι είπε και στην Ιωάννα για την Τίνο.
6: Είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμη τι θα κάνω, αλλά έχω κάνει, λέει, δίδυμο με μεγάλη επιτυχία. Δεν θα ήθελα να ξανακάνω. Πέρασα πολύ καλά, ήταν πολύ επιτυχημένο, αλλά θα ήθελα να είμαι μόνος μου. Το ξεκαθάρισε.
7: Κόμψω άκυρο.
4: Εδώ, Ιωάννα μου, κοιτάμε να διώξουμε κόσμο από δίπλα. Τώρα φορτωνόμαστε άλλο.
2: Πάντως, όλο αυτό είναι άκομψο που γίνεται. Και δηλαδή, είναι λίγο και λίγο θλιβερό. Και στην περίπτωση της Ελλήνας και στην περίπτωση της Μαλέσκου. Πάνε τώρα και πέρα στο Λιάγκα, τον οποίο υποτίθεται με τον οποίο κατά καιρούς έχουν έρθει και σε αντιπαράθεση.
4: Σοβαρή, άλλη κόσμη, ρε.
2: Ειδικά η Παπίλα που την προσβάλλει κιόλας και πηγαίνει σαν ένα ιδιότυπο τηλεοπτικό σύνδρομο στο Χόλμης και του λέει να συνεργαστούν.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή κυκλοφορούσε αυτό το ρεπορτάζ ότι η Ιωάννα Μαλέσκου πηγαίνει τύπου άτυπο δοκιμαστικό, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η συζήτηση βέβαια και αυτό το ρεπορτάζ, αλλά προέκυψε και μάλιστα είχε γραφτεί ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει ενοχληθεί από αυτό
2: κανένα
6: το ρεπορτάζ.
2: Δοκιμαστικό, παιδιά. Πάμε για μείωση μπάτζετ όλοι. Δεν πάμε τώρα, θα πάρουμε και στο κεφάλι μας στην παρουσιάστρια.
4: Γιατί, για να.
2: Το πρόβλημα του πρωινού αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος και αυτό προσπαθεί να νοικοκυρέψει ο Γιώργος. Δεν θα βάλει και έξτρα κόστος στο κεφάλι του ενώ πρέπει να κόψει ανθρώπους.
4: Και σε όλο παρουσιαστής πια, δηλαδή ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι οποιοδήποτε δίπλα του μόνο θα τον καθυστερούσε, όποιος και να ήταν.
2: Ούτως ή άλλως.
5: Οι μεγάλες ομάδες δεν λειτουργούν πλέον. Εγώ πιστεύω μέχρι τέσσερις. Τέλος.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, δηλαδή να είναι ο παρουσιαστής και άλλοι δύο-τρεις, αλλά να είναι δυνατοί τρεις.
4: Happy day.
6: Ναι.
5: Τι πάει, ναι, αυτό παιδιά.
2: Πάμε.
6: Ναι, και αποδεχθεί. Να σας πω και στον Θανάση Πάτρα, ο οποίος μίλησε στη Σούπερ Κατερίνα και έβαλε τέλος στο ρεπορτάζ και στο σενάριο του να παρουσιάσει το αγρότης μόνος ψάχνει.
5: Σοβαρά, ναι. Θα το γυρίζουν αυτό.
6: Ναι, πάλι. Τον αγρότη. Επειδή είχε υπάρξει μια τέτοια πληροφορία, ένα τέτοιο ρεπορτάζ και γραφτεί, ότι θα κάνει είχε υποθεί ότι θα κάνει ο Θανάσης, ότι έχει πρόταση να κάνει τον αγρότη. Και λέει, δεν έχει υπάρξει, λέει, ούτε τηλέφωνο, ούτε καμία συζήτηση τέτοιου τύπου.
2: Μάστε. Κάτσε να φύγει αυτή η πολύπαθη σεζόν πια που τον πήγαν από εδώ, τον πήγαν από εκεί, τον πήγαν παραπέρα. Εντάξει.
5: Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Πάντως, πραγματικά, άμα παίζει να επαναφέρουν και τον αγρότη, η τηλεόραση, στα χειρότερα της, παιδιά.
2: Έχει μια παροδοντολαγνία η τηλεόραση. Έχει άλλο ευάνε.
4: Τώρα ξέρει, είναι και κόνσεπτ αυτά που δύσκολα μπορούν να εξελιχθούν, ρε παιδί μου.
5: Καινούργια μυαλά, βάλτε κάτι.
2: Το οποίο εντάξει δεν είχε πάει ούτε τότε. Με τη ΣΥΣΥ δεν είχε ξεκινήσει αυτό.
4: Ναι, και μετά, αν θυμάστε, είχαν κάνει ένα πάλι με dating κλπ. Που νομίζω το έκανε η Καραβάτου και ήταν που συναντούσε στις πεθερές. Και έψαχνε, ξέρω εγώ, νύφηγε το γιο.
5: Φέρτε αυτό που φέρνα στη Ρωσία που του κυνηγάνε οι αστυνομικοί, να τη έδωσε με το γιο που θα έχει.
4: Όχι, έχει απαγορευτεί χρόνια αυτό. Σταμάτα.
2: Έφανα, τελείωσε.
4: Μωρέ, εδώ έχουμε μπουτιλιάρι.
6: Τελείωσα, να σα πω.
4: Με παπάκι.
2: Ναι.
6: Τελείωσα. Αλλά δεν θέλω να πω. Σκεφτόμουν να πω, να μην πω ότι είχε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια εχθές. Αλλά πέρασε τώρα η κοπέλα στο τελικό, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά ρε παιδί μου, πολύ κακία στο Twitter. Αυτό ήθελα να πω.
5: Και εδώ είχαμε. Θάψαμε.
2: Το είπαμε. Είπαμε, ρε παιδί μου, ότι όντως υπήρχε πάρα πολύ. Το έγραψα είδες και στην ομαδική της εκπομπής. Ότι υπήρχε πάρα πολύ έντονο ρεύμα στα social. Ότι πάμε για αποκλεισμό. Θεωρώ την Κύπρο και Ελλάδα, έτσι.
4: Βέβαια.
2: Ναι, τώρα ευτυχώς πέρασε. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης πολύ σωστά, καλό είναι να διορθώσει κάποια πράγματα. Τώρα στον τελικό,
4: ναι, μην... τώρα θα κάνουμε πρόβες πολλές, φωνητικές πρόβες συνέχεια.
2: Να κάνουμε. Πιστεύετε ότι το έχει πάθει αυτό από το track?
4: Ναι.
5: Εγώ πιστεύω ότι δεν το έχει, αλλά τέλος πάντων.
4: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις ότι δεν της φτάνει η ανάσα από το άγχος και εκεί που δεν είναι τεχνικό το ζήτημα της ανάσας. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, ξεκινάει η κοπέλα και είναι πολύ τρακαρισμένη.
6: Ο Γιώργος Θεοφάνους των Μαπών.
2: Καλή τώρα η Τζόζεφιν που θα ήταν στη θέση της.
5: Εγώ τη Τζόζεφιν ήθελα πάντα και τη θέλω του χρόνου για μας.
2: Τη θες γενικά.
5: Η Τζο, όχι, όχι. Πολύ καλή. Καλή.
4: Α, μωρέ, κάτσε πίσω, ξαναφτιάξαμε.
5: Έχουμε κάνει πολύ καλή παρέα. Δεν μπορούμε. Άνθρωποι που έχουν κάνει παρέα μετά δεν μπορούν να του ζωήσουν.
2: Σιγά, με τη μισή η Ελλάδα έχει κάνει παρέαση.
5: Δεν μπορώ να δω τη μισή.
6: Πάντως, να σας πω, η Κλαβδία δεν έχει ανεβάσει τίποτα για κανέναν, ρε παιδιά.
4: Κλαβδία είναι
5: καλό.
2: Μωρή, λύσαξε.
6: Ρε παιδιά.
2: Ρε, είναι καλό. Μην το λες, άκου.
7: Μπορεί να ανεβάσει τον τελικό η κοπέλα.
5: Ο Αλβανός εχθές που έτρεξε με
2: τον τελικό. Τα πετά έτσι και μένουν έτσι. Και εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά που ακούγονται.
5: Όχι, απλά για Κλαβδία.
2: Κλαβδία δεν είναι κακό άνθρωπο καθόλου, επειδή έκανα και μία έρευνα, γιατί όντω έγινε θέμα και στο πρωινό.
4: Τι πάθαμε.
2: Ναι, είναι μια χαρά άνθρωπο, ειλικρινέστατη. Αυτό που ένιωσε το έκανε και τι άλλο να κάνει, στήριξε τον Ακύλα και με story και ψηφίστε το 4 το ρημάδι. Και τι άλλο να κάνει. Για μία.
6: Δεν ανέβασε την Τρίτη κάτι.
2: Ανέβασε τη Δευτέρα. Για μία για μία δήλωση που εξέφρασε τον εαυτό τη στι 26 Απριλίου. Ένα μήνα πριν, που όταν τη ρώτησαν, είπε πρώτη και είπε, ρε παιδί μου, ότι της αρέσει το Τζάλα. Δηλαδή γι' αυτό τη βγάλαμε κακό άνθρωπο.
4: Και να σου πω και
6: δεν
4: κάτι.
6: Δεν είδαμε να ανεβάζει χθες κάτι για τον Τζάλα επίσης.
2: Γιατί φοβήθηκε, ρε μαν, και εγώ δεν θα ανέβαζα, γιατί της έχετε πρίξει τα ούμπαλα, να πούμε.
4: Δύο μήνες
6: ναι,
4: πριν.
6: Εγώ είμαι
2: μα ό,τι λέει είναι λάθος. Εσύ βγαίνεις και τη λες κακό άνθρωπο. Φαντάσου.
5: Επειδή
2: δεν στήριξε τον Ακύλα, ακούς το τσκαπέλο της.
4: Παλιό Σαλαμούρες.
2: Ναι. Άκου τώρα, ρε μαν.
5: Σιγά να πούμε, μωρέ.
2: Το λέω για σένα. Το λέω για την κριτική, κατάλαβες γενικά.
4: Η δε συνέντευξη παύλα δήλωση στο όρθιο που λες είναι το Μάρτιο.
2: Το Μάρτιο.
4: Το Μάρτιο.
2: Για μια δήλωση το Μάρτιο. Αυτό. Μα βλέπω πολύ πάθος, ρε παιδί μου. Τώρα το Θανάσης το κάνει. Το τσιμπάει. Αλλά και στην τηλεόραση και στην KFA και ο Μικρούτσικος. Ηρεμήστε, ρε μαν. Γιατί η κοπέλα είναι δηλαδή είναι κομπλεξική και σκατόψυχη, επειδή είπε άλλο κομμάτι του Ακύλα. Μα έχει βγαίνει από τη συζήτηση, προκύπτει ότι έχει κόμπλεξ, καταλαβες.
5: Α, εντάξει, εγώ δεν πέγα αυτό. Κάτι.
2: Μα την είπε κακό άνθρωπο κι εσύ. Δηλαδή το κακό άνθρωπο του σκατόψυχη πόσο απέχει.
5: Δεν υποστηρίζει. Δεν υποστηρίζει.
2: Να άλλο αυτό. Άλλο κακό άνθρωπο.
4: Υποστηρίζει, βρε παιδί μου τώρα.
2: Υποστηρίζει το μεταξύ. Βγαίνουν στα social και γράφουν επειδή είναι, λέει, στην ίδια. Στην άλλη δισκογραφική.
5: Η Σάτι που είναι.
2: Επειδή ο Ακύλα είναι στην Μήνο και η τέτοια είναι. Η Κλαβδία είναι στην
6: Πάνικ.
2: Ότι είναι γραμμή του Αρσενάκου. Εν τω μεταξύ, ο ίδιο ο Παναγιώτη ο Σίμο που είναι. Έχει επιτελική θέση στην Πάνικ. Το δεξί χέρι τη διεύθυνση. Ο άνθρωπο, να πούμε, μόνο τα βυζιά του δεν έχει τραβήξει για τον Ακύλα.
4: Ναι, επίση δεν σκέφτονται
2: θέλω
4: έτσι.
2: Θέλω να πω ότι αν υπήρχε τέτοια γραμμή,
4: ναι,
2: πρώτο ο Σίμος δεν θα έγραφε.
4: Δεν σκέφτονται έτσι επικοινωνιακά στην επικοινωνία. Όταν κάτι είναι ultra hype, πάμε και κολλάμε πάνω του. Ναι, δεν πάμε, ναι, κόντρα. Ναι.
7: Ο Βασίλης λέει, μήπως η Κλαβδία ανεβάζει στενούς.
5: Επίση, εδώ με ενημερώνει τώρα ο Αλέξανδρος. Λέει, Θανάση, λέει, μια και το λες, η Ζωζεφίν θα είναι στη γιορτή τίτλου τη ΑΕΚ μαζί με Αργυρό. Κιάμο Ηλιόπουλο. Okay, τον Κιάμο να τον καταλάβω. Τον Κιάμο να τον καταλάβω. Είναι έξι. Η Ζωζεφίν, εντάξει, οκ.
2: Okay, έχει... Είναι κίτρι, έχει ξανά.
5: Ο Αργυρός. Που έχει πάει στο ΆΚΑ δύο φορές.
4: Μήπως είναι αδήλωτος, οπότε σου λέει καλή περίπτωση, αν δεν έχει δηλωθεί σαν ομάδα
5: καλά,
4: άλλη.
5: Καλά, έχει πάει στο Παναθηναϊκό.
7: Όπου είναι το hype, κολλάμε. Αυτό που είπε ο Βασίλης.
2: Ωραίο σχήμα πάντως.
5: Ναι.
2: Αργυρός, Τζόζεφιν και Κιάμος.
5: Και Κιάμος, πούλα το.
4: Πολύ ωραίο.
2: Ωραία, πάμε την τριπλέτα. Ευχαριστούμε, Βάνα, καλημέρα. Πάμε τριπλέτα. Τι έχουμε,
6: καλημέρα.
2: Τι έχουμε στη σειρά, έχουμε μαζέψει κάτι. Γιατί εγώ θέλω ένα Κιάμο.
4: Να βάλουμε και έναν Αργυρό και μια Τζόζεφιν.
2: Ωραία. Πάνω στο Αργυρό, Τζόζεφιν, τα ετοιμάζουμε και έρχονται.
8: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
7: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 13 λεπτά μετά τις 8. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε συνέντευξή του την Πέμπτη, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολυμπιών. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρυοί αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες.
9: Ο καιρός σήμερα.
7: Μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
10: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
11: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έχουμε όμως τον Αργυρό, έχουν πιάσει παιδιά την τριπλέτα, την εκτζίδικη που ακούστηκε, μας είπε δηλαδή η Εβάνα σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι θα τραγουδήσει στο ημίχρονο του...
1: Τη φιέστα.
0: Τη φιέστα, είναι φιάσκο μου έρχονταν.
1: Μάπα μα το πω, όχι.
0: Μάπα το
1: πω.
0: Στη φιέστα τη ΑΕΚ λοιπόν για το πρωτάθλημα θα τραγουδήσουν αυτοί οι τρεις που αποτελούν την τωρινή μας τριπλέτα. Τζόζεφιν, που μόλις ακούσαμε μαζί με τον Μάτκλιπ, Κωνσταντίνος Αργυρός και αμέσως μετά Πάνος Κιάμος. Όχι, έπαιξε ο Πάνος Κιάμος.
2: Έπαιξε.
0: Άρα τελευταία.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για το Tozzi πριν ξεκινήσει η Amanda. Το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozzi, λοιπόν, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Να σας πω ότι το σημερινό.
3: Δεν θα σας το πει.
1: Συγγνώμη, ότι το σημερινό θέμα βραδιάς πίσω το πρωί είναι η μυρωδιά. Και ότι ο νικητής θα τσιμπήσει ο οπτομετρικό έλεγχο από Γιακουμέλο, που είναι τα αδέρφια μας εκεί επιστήμονες, αλλά και με το μάτι στην αιχμή, στην ακμή και στην τελευταία λέξη ή και στην πρώτη της μόδας. Γι' αυτό και είτε θέλετε, είτε νιώθετε να αναγκείτε, χρειάζεστε, είτε απλώς θέλετε, ξαναλέω, τα γυαλιά σας να είναι της μόδας, θα πάτε στο Γιακουμέλο. Εκεί σας κάνουν οπτομετρικό έλεγχο δωρεάν, διαλέγεις τα γυαλιά οράσεως που σου αρέσουν, σου κάνουν δώρο άλλο ένα και παραλαμβάνεις και αμέσως. Οπτικά Γιακουμέλος, τζακουμέλος.gr στο 210-300-1510. Σε Νέα Ιωνία και Αχαρνές. Εντάξει, το ίδιο δε μπορείς να το κάνεις και με γυαλιά ηλίου. Πληρώνεις το ένα και παίρνεις το άλλο ένα δώρο. Ξαναλέω, τζακουμέλος.gr για την τελευταία λέξη της μόδας από οπτομέτρες, από οπτικούς, από ανθρώπους που τους νοιάζει, αλλά και ξέρουν και από μόδα. Ο νικητής λοιπόν κερδίζει οπτομετρικό έλεγχο. Ο νικητής αυτός θα βγει στο τέλος της εκπομπής και θα μας πει ποιο ποίημα ξεχώρισε. Ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως και οπτομετρικό έλεγχο από τα οπτικά Γιακουμέλος. Έλα, Amanda μου.
2: Λοιπόν, χαλαρούτσικα εχθές.
3: Ήρεμα.
2: Χαλαρούτσικα. Ναι, δεν ήταν όπως προηγούμενες μέρες. Εντάξει, όλα υπό έλεγχο. Και πάμε για την τελευταία αγωνιστική τη Super League για τα playoffs. Να κλείνουμε και με αυτό. Την Κυριακή έχουμε στις 7.30 το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
3: Μάλιστα.
2: Εδώ τώρα η ΑΕΚ δεν έχει κίνητρο βαθμολογικό.
1: Που θα είναι και η Φιέστα, λογικά, έτσι.
2: Ναι, αλλά επειδή θα γίνει η Φιέστα, πιθανότατα θα θέλει να τη συνδυάσει έτσι με νίκη.
1: Βέβαια, αν χάσει τώρα στη Φιέστα της, θα είναι σαν να, ρε παιδί μου, αυτό σαν να κλείνει το μάτι. Αυτό που έλεγα, ότι θα πάρεις εσύ τον θρίαμβο, αλλά στο τέλος έτσι θα σου κόψουμε τη χαρά. Θα του πει ο Ολυμπιακός, θα πει ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
2: Ναι, αλλά βέβαια παρόλα αυτά είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Δηλαδή.
1: Είναι, ναι, αλλά είναι άλλη. Δεν το γιορτάζεις το ίδιο όταν είσαι πρωταθλητής, αλλά στον τελευταίο αγώνα έχεις χάσει. Κατάλαβες τι λέω, λίγο σου αφαιρεί την. Σου παίρνει λίγο τη χαρά, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, σε ξενερώνει.
2: Ναι. Παρ' όλα αυτά και ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το.
1: Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι εσύ πήρες το πρωτάθλημα, αλλά εγώ μια ζωή θα σε έχω από κάτω. Καταλαβες.
2: Εντάξει, ναι, οκ, okay, είναι και αυτό μια λογική, αλλά.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει κίνητρο ακόμα, βαθμολογικό. Δηλαδή θέλει τη δεύτερη θέση για το Champions League. Την ίδια ώρα είναι και το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και κλεισμένον, με τον ΠΑΟΚ επίσης να θέλει και εκείνο στη δεύτερη θέση. Οπότε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν το βαθμολογικό ενδιαφέρον, το βαθμολογικό κίνητρο τώρα.
1: Επειδή ακούω Sky, λογικά αυτό θα λέγεται και στο Big Win Sport FM, αλλά επειδή στο Sky τουλάχιστον φαντάσου για να λέγεται, στο Sky θα γίνεται στο αθλητικό ραδιόφωνο του ομίλου. Είναι πάγιο το αίτημα, σου λέει, του Παναθηναϊκού να αναιρεθεί η συγκεκριμένη ποινή. Η οποία είναι επειδή πέταξαν κροτίδες στο γήπεδο, σου λέει να τιμωρηθούμε, αλλά αν γίνεται να τιμωρηθούμε στην πρώτη αγωνιστική της επόμενης περίοδου.
3: Συμφωνώ.
1: Γιατί σου λέει ότι αυτός είναι ο τελευταίος μας αγώνας στη Λεωφόρο. Γιατί πάμε για το καινούριο γήπεδο και κλείνει η Λεωφόρος. Ένα ιστορικό γήπεδο. Μη μας κάνετε τον τελευταίο αγώνα του Παναθηναϊκού στον τόπο που έχει βιώσει τις μεγαλύτερες δόξες του και κλεισμένο των θυρών. Αυτό είναι το αίτημα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, αλλά.
4: Είναι σωστό το αίτημά τους. Για μένα είναι ντροπή τώρα, εντάξει. Τελευταίο παιχνίδι.
1: Και δεν σου λέει μην τιμωρηθώ. Να τιμωρηθώ, σου λέει. Δεν γίνεται να τιμωρηθώ του χρόνου στο ΆΚΑ.
3: Άμα γίνεται αυτό, μα συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, θα το κάνουν. Άμα είναι κατεξαίρεση και πρώτη φορά, δεν μπορεί να συμβεί.
1: Αμάντα, σε πήρε ευνός.
2: Πρώτη φορά, όχι. Πρώτη φορά δεν ξέρω τι ρωτάει. Για μένα δεν είναι πρώτη φορά. Απ' την άλλη, ξέρεις, δεν μπορείς να επιλέγεις και τον πότε θα τιμωρηθείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Απλώς σου λέει μια ιδιαίτερη συνθήκη τώρα.
2: Μην έκανες αυτό που έκανες.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ακούω και το ένα, ακούω και το άλλο. Δηλαδή, είναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τη φύση για αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή, είναι μια τιμωρία.
1: Έχεις δίκιο. Απλώς και ο άλλος σου λέει. Για, μόνο για αυτή τη φορά για τη συγκεκριμένη συνθήκη. Και εσύ λες ότι σωστά, για αυτό να το έκανε, πρέπει να τιμωρηθεί.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα ένα μεγαλόκαρδο κράτος, ένα μεγαλόκαρδο σύστημα σε μια τόσο ιστορική ομάδα φέρεται με. Πρέπει να
1: μεγαλοθυμία, με μεγαλοθυμία.
4: Εντάξει, χαζομάρες είναι αυτές. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα να μην έχει κόσμο το τελευταίο παιχνίδι που ήταν έγκος.
1: Ναι. Έλα.
2: Οκ. Okay. Τη Δευτέρα μην αγχώνεστε. Εγώ πάντως θα σας πω. Θα σας έχω τα πάντα. Θα σας έχω και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Όλες τις θέσεις. Τελειώνει όλο αυτό.
1: Το δέχομαι.
2: Οπότε θα. Ναι. Θα έχουμε τα πάντα. Τα πάντα. Όλες τις σειρές, όλες τις βαθμολογίες. Ποιος τερμάτισε πού, ποιος πάει πού, ποιος βγαίνει σε τι Ευρώπη, σε τι διοργάνωση. Απ' όλα. Μπάσκετ, θα μπούμε σε εβδομάδα Final Four. Έγινε και η Media Day του Ολυμπιακού εχθές. Προσγειωμένου σου είδα.
3: Η ησυχή ήταν, πώς ήταν?
2: Του είδα προσγειωμένου. Ήμουν εκεί. Ήταν τύπου βήμα-βήμα. Ότι.
1: Προσγειωμένος, την ομάδα μπάσκετ λέει.
2: Ναι, ναι, ναι, για το Final Four.
1: Του Ολυμπιακού λες.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
2: Ναι. Γιατί ήταν η Media Day για το Final Four.
1: Ναι.
2: Όλοι
1: τι να κάνουμε
2: λέγαμε,
1: τώρα, ρε παιδί μου, δηλαδή.
2: Εντάξει, και τι να κάνουμε, μην κάνουμε Media Day, δηλαδή.
1: Υπάρχει υπέρθος εδώ, στην Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή υπάρχει υπέρθος.
3: Περιμένετε.
1: Θα περιμένετε τον πρίγκιπα να τελειώσει, την Τετάρτη θα είναι εδώ.
3: Λίγο Media Day, θέλει και είμαστε έτοιμοι.
1: Τσακάς.
2: Δεν γίνεται κι αλλιώς, έπρεπε να γίνει και αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή.
3: Βεβαίως.
1: Να το, για κάτσε λίγο, σύντομα, μετά περίμενε λίγο.
2: Να το. Να το πάμε κι αυτό άλλη μέρα.
4: Πέστε το λοιπόν, πέστε το ότι έχουμε ομαδάρα. Κάτσε ρε φίλε, έχουμε ομάδα.
5: Έρχεται. Εντάξει, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή δεν σέβεστε ορισμένα πράγματα.
4: Σεβόμαστε και είσαι ένας άνθρωπος.
5: Σήμερα στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μια κηδεία, υπάρχει ένα πένθος. Πάρα πολύ, αγωνία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αγωνία, η αγωνία του φιλάθλου.
4: Έχεις δίκιο, δεν το ξέρω.

0: Με και τις media day, τι δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ρε τώρα μην το επαναλαμβάνεις αυτό με τιμωρία. Σε άφησα και την είπες την παρόλα σου να πούμε τώρα με την τιμωρία. Μην το σου επαναλαμβάνεις. Είπαμε από τη μια και από την άλλη υπάρχουν επιχειρήματα.
2: Ναι, από τη μια και
0: από την άλλη. Αλλάξουμε, να αλλάξουμε και αυτό, να αλλάξουμε και τη μία.
1: Δεν είπα να αλλάξουμε. Είπαμε να επειδή ο τελευταίος αγώνας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Πάμε παρακάτω τώρα. Για την άλλη δεν είπα τίποτα. Είπα ότι υπάρχει ένα παιδί. Γιατί πιστεύει εσύ ότι θέλει ο Ολυμπιακός στην πραγματικότητα. Εντάξει, χάρηκε που αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός φυσικά. Αλλά δεν θα ήταν μεγαλύτερη η τάβλα, να το πω έτσι, αν ήταν και ο Παναθηναϊκός και τον κέρδισε και παίρνει το Final Four.
3: Εννοείται.
0: Εγώ ήμουν αυτή που το είπα αυτό. Αλλά και τι θα γίνει τώρα.
1: Κάτσε εκεί
0: πρέπει
1: τώρα,
0: να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να κάνουμε αυτά που πρέπει και να πάμε στο Final Four.
1: Κάτσε φάει φάμα στον ημιτελικό! Να τελειώνει να αποκλειστείς! Μπες στο ΆΚΑ!
2: Η ζωή συνεχίζεται.
0: Α, μάλιστα.
1: Συγγνώμη, εκδηλώθηκα.
3: Δεν πειράζει.
0: Παρόλα. Παρόλα αυτά.
1: Ξέσπασα. Είμαι και εγώ άνθρωπος.
3: Εγώ έτσι θέλω.
0: Παρόλα αυτά, αυτή είναι η ομάδα που θα πάει στο Final Four. Οπότε με αυτή που ασχολούμαστε τώρα.
1: Δεν είναι, δεν είναι καλός εκπρόσωπος.
0: Δεν είναι καλός.
1: Δεν είναι σωστός εκπρεσβευτής. Ένας είναι ο
0: Ευρωπαίος.
1: Ο Ευρωπαίος είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
2: Πρόσωπος, αντιπρόσωπος.
1: Θα αποκλειστείτε στον ημιτελικό. Τελειώσαμε.
0: Οκ, εντάξει. Ό,τι πει.
1: Καλή επιτυχία στο μικρό τελικό του στον Ολυμπιακό.
2: Δεν υπάρχει πλέον.
1: Δεν υπάρχει πλέον. Άρα που λέω.
2: Του χρόνου.
1: Μικρό τελικό δεν είστε άξιοι να παίξετε.
2: Του χρόνου. Όπω.
0: Πάμε. Καλά πάει αυτό. Έχουμε και τα playoffs. Ορίστε. Έχει τον Παναθηναϊκό με τη Μύκονο σήμερα. Άντε.
2: Α, ωραία.
1: Περίμενε. Γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Παίζουμε εδώ ή παίζουμε στη Μύκονο.
0: Εδώ.
1: Α, πάλι καλά.
0: 7 η ώρα.
1: Γιατί αν παίζαμε στη Μύκονο θα σου έλεγα ότι είναι αμφίβολο. Ναι, πάμε παρακάτω.
0: 7 η ώρα τώρα.
1: Μην ξεμιλήσουμε.
0: Και έχει και αύριο το δεύτερο μάτσο Ολυμπιακός Κολοσσός. Είναι και αυτό. Και έχει και πόλο γυναικών αύριο. Στις 7 η ώρα, Ολυμπιακό Σαμπαντέλ, ευρωπαϊκό. Μετά τους άντρες που εξασφάλισαν την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, το ίδιο πάνε να κλειδώσουν και οι γυναίκες.
1: Ρε παιδί μου, τώρα
0: ξεχωριστό χαρακτήρα.
1: Ξέρετε ότι δεν έχω τώρα. Εντάξει, δεν πάω και γυρεύοντας, η αλήθεια είναι τώρα, γιατί αυτό είναι το χέρι που με ταΐζει τώρα. Δεν πάω τώρα για μια άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου τόσο κακά. Αλλά μέχρι εκεί που με παίρνει, τα λέω. Θέλω να πω τώρα και όλο αυτό το disclaimer το κάνω για να πω και το καλό τώρα. Είχαμε προχθές, το ξέρει και η Αμάντα, την ομάδα του Ολυμπιακού των γυναικών ποδοσφαίρου που ανέβηκε από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη, αίτητη με 136 γκολ και 0 παθητικό. Δεν έφαγε ούτε ένα γκολ, ρε φίλε. Σε 14 αγώνες, 14-14. Και λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το λέω για να γλύψω, γιατί σας λέω αντίστοιχα, λέω μέχρι εκεί που με παίρνει και τη δικιά μου την παπαριά. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει από πίσω μια διοίκηση που στηρίζει και τα άλλα αθλήματα και κατηγορίες και τις γυναίκες. Δηλαδή δεν είναι κολλημένοι όπως έχουμε συνηθίσει στον Ολυμπιακό και σε όλες τις ομάδες με το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Εδώ βλέπεις ότι στηρίζει το πόλο. Το πόλο των γυναικών με διακρίσεις που τους δικαιώνει. Τώρα την ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επίσης. Δηλαδή αγαπούν τον αθλητισμό, ρε παιδί μου, και φέρνουν και τους αποδίδεται αυτό, τους ανταποδίδεται με διακρίσεις. Αυτό δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις τώρα, ότι είναι πολύ ευγενές να συμβαίνει στην Ελλάδα.
2: Βέβαια.
0: Ισχύει.
2: Και ελπιδοφόρο Ισχύει. Πολύ.
0: Και όταν το προβάλλεις κιόλας, αποτελεί παράδειγμα και Μπράβο. Για τα νέα παιδιά που κι αυτά ονειρεύονται.
1: Και το προβάλλεις. Σωστά. Δεν το κρύβεις. Και βλέπεις τώρα ότι σιγά σιγά περνάμε στην άλλη φάση που το πόλο γυναικών περνάει πια στο πάνθεον των αθλητών που μιμήσε και τους έχουν πρότυπο. Δηλαδή οι γυναίκες στο πόλο. Και λόγω του Ολυμπιακού, πια είναι μια η εθνική ομάδα πόλο, ας πούμε, είναι την παρακολουθείς. Και οι περισσότερες είναι Ολυμπιακοί.
0: Η εθνική ομάδα των γυναικών έχει φέρει επιτυχίες που δεν έχουν φέρει καν οι άντρες, παιδί μου.
2: Μη λέμε έτσι και των ανδρών, καλή είναι. Την παρακολουθείς επίσης ευχάριστα.
0: Εντάξει,
1: λέω ότι έστρεψε ξανά αυτές οι επιτυχίες, έστρεψαν ξανά την προσοχή του κόσμου προς αυτά τα αθλήματα των γυναικών και των ανδρών που δεν είχαν την προσοχή.
2: Βέβαια. Και είναι και πολύ ωραία πρώτη, αθλήματα δηλαδή για τα παιδιά, ξέρεις, το υδάτινο στοιχείο, ας πούμε, από μικρά που ασχολούνται. Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Το πρώτο δηλαδή Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό άθλημα το έφεραν οι γυναίκες του πόλο.
1: Ισχύει.
0: Έτσι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Και το πρώτο παγκόσμιο και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα έχει ξεχωριστό χαρακτήρα το μάτσο το συγκεκριμένο. Θα τιμηθούν 4 θρυλικές μορφές του τμήματος από όλο γυναικών. Mm-hmm. Η Φίλιο Μανολιουδάκη και η Ασημάκη που είναι και παγκόσμιες πρωταθλήτριες. Η Διαμαντοπούλου και η Νικόλα Ελευθεριάδου.
1: Α, να πάμε να τη βραβεύσουμε. Να τη χειροκροτήσουμε που πρέπει.
2: Βέβαια.
0: Είναι αύριο στις 7.
1: Αύριο

0: Μπορώ.
1: Άμεσα. Μπορούμε να πάμε έχει... μαζί αν θες.
0: Έχει
1: αν δεν έχεις
0: Eurovision, αλλά θα έρθω να τη δω, να τη χειροκροτήσω και θα φύγω.
1: Και πάρω... μετά να πάμε να δούμε Eurovision.
0: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει. Θα έρθει η Νικόλα.
1: Ωραία, ωραία. Ωραία. Ναι, ωραία. Βέβαια, αυτό θα τιμηθεί. Α, για την Eurovision.
0: Ναι.
1: Α, μπορούμε να το προτείνουμε και αυτό.
0: Έλα, έλα, θα πάμε ομάδα τώρα, συμμαχία.
1: Ωραία, ωραία, πάμε όλοι μαζί. Ωραία, όλο το κρου, πακέτο.
0: Φαντάζεσαι να έρθουν να είναι εκεί πέρα όλοι οι. Τέλος πάντων, μην πω τώρα. Όλη αυτή η κλίκα να πούμε τον γεροντοπαλίκαρο στο σπίτι μου και να σκάσω με Νικόλα Ελευθεριάδου. Όπως είστε πούλο τώρα.
2: Εσύ γιατί να πας.
0: Στο σπίτι μου.
2: Ναι, άστο. Άστο σπίτι και πήγαινε να λέει.
0: Ναι, ναι. Σαν τον.
2: Κάντο.
0: Σαν πώς τον είπαμε χθες.
2: Ο Λουίς Ενέργη.
0: Σαν τον Λουίς Ενέργη, ναι. Του αφήνω να του δείτε στην Γερμανία. Φεύγω με την εικόνα.
2: Α και το σκυλί. Να φυλάει τα πράγματα δηλαδή.
0: Να φυλάει τα πρόβατα.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραίο, έκλεισε.
1: Με Arsenal σα αφήνω. Ναι, το κλείσαμε το προγραμματάκι το αύριο. Με Arsenal σα αφήνω.
2: Τι θέλει Arsenal.
1: Και αυτό ο τελικό. Τι θέλει, Βασίλη, 990 ευρώ θέλει.
0: Τι εννοεί.
2: Αν μπορώ να την τακτοποιήσω, δεν είναι το ποσό τρομερό.
1: Θα σας εξηγήσω. Αυτά τα λεφτά ζητάει η ομάδα από τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν άμεση
2: Δημήτρη,
1: δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πρέπει να εργαστούν τη μέρα του αγώνα, ότι χρειάζονται, πώς να το πω, ναι. Ότι τους παίρνεις γιατί χρειάζονται, για να τους πάρει στον τελικό με το τσάρτερ.
0: Κάτσε ρε φίλε, θα αναβλώσουμε να πούμε τσάρτερ. Ποιος θα πληρώσει την κυροζήνη, αφού.
2: Η Arsenal. Μα δεν τρέπεσαι λίγο. Αυτό δείχνει μια μικρή ομάδα που πάει πρώτη φορά δεν λίγο. Στην ταινία, βρε, η βουγιουκλάκη σοσιαλίστρια δεν έβαζε τα φορτηγά της εταιρείας να τους πηγαίνουν για μπάνιο την Κυριακή.
3: Σε φτύλα να
0: πούμε. Έπρεπε να βάλουν τη βενζίνη.
2: Έπρεπε να βάλουν τη βουγιουκλάκη.
3: Του ντροπή, ρε, φίλε.
1: Τους έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Αλλά σου λέει εσύ δεν έχεις δουλειά. Δεν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος. Οπότε θα πρέπει να πληρώσει.
2: Λοιπόν, μου θύμισε τώρα μια ιστορία.
0: Το μισό λεπτό. Δεν το κάνει λοιπόν από τσιγκουνιά. Σου λέει ότι εσύ αν θες να έρθει για να ψυχή. Δηλαδή, εμείς πάμε τώρα εδώ ως μάπες. Και θέλει να έρθει η Μυρσίνη, η Σουρβίνου. Με τον Λεωνίδα για να είναι η τριπλέτα με την Κατερίνα.
2: Πώς το κάνουμε εμείς εδώ.
0: Αυτοί δεν πρέπει να πληρώσουν. Έχουν σχέση αυτή με το.
2: Πώς το κάνουμε εμείς εδώ.
3: Τώρα εδώ ιστορία γνωστού μου που δουλεύει σε μεγάλη εταιρεία. Που είναι φίλος χορηγός μιας ομάδας.
0: Ναι.
3: Και του λέει εσύ μπος, βάλε με λέει στο τσάρτερ να πάω να δω την ομάδα. Λέω, α σε φτιάξω, ρε. Πάει μετά από δύο μέρες, λέει, έλα, σε φτιάξα, λέει, και τζαμπέ, έφυγες, λέει, μαζί με το τσάρτερ της ομάδας. Λέει, να σε φιλήσω. Τον παίρνει το απόγευμα αυτός που συντονίζει τα εισιτήρια, η κοπέλα και το τσάρτερ. Λέει, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα, μπλα. Ωραία, λέει. Λέει, πώς θα μου καταθέσει τα χρήματα. Λέει, ποια χρήματα.
2: Σου στέλνω το εισιτήριο, στείλε μου το χιλιάρικο.
3: Λέει, 1800 ευρώ.
2: Έτσι, έτσι.
3: Και λέει, συγγνώμη, εμένα μου παίρνει τσάμπα, λέει, το αφεντικό. Όχι, λέει, κύριε, λέει, και επειδή κλείνει η λίστα, πείτε μου. Είστε. Λέει, εντάξει, σας τα στέλνω.
1: Τι
3: και, λέει, τα στείλα. Πλήρωσα, λέει, μου έφυγα, λέει, 3,5 χιλιάρικα. Γιατί με πήγανε μαζί του. Και παίρνω το αφεντικό και του λέω, καλά, ρε, μπος. Τι 1800, μου λέει, αχάριστο σε λέει. 2,5 λέει, κανονικά ήταν. Καλύτερα σε έφτιαξα.
2: Σε τακτοποίησα.
3: Τον έφτιαξε.
0: Άρα προβλέπετε θέση στο τσάρτερ της ομάδας, δηλαδή για φανατικούς.
3: Ξέρω,
2: δεν είναι φανατικοί αυτοί. Όχι, ούτε κονετζίδες. Είναι εργαζόμενοι. Απλώς δεν είναι να εργαστούν σε αυτή την αποστολή, σε αυτή την περίσταση, ας πούμε.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Έχω υπόψη μου παρουσιαστή που τώρα νομίζω δεν τον βλέπουμε. Παλιότερα τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Που είχε ανοίξει ένα χώρο αναψυχής και διασκέδασης. Λίγο ιδιαίτερο. Δεν ήταν ούτε καφέ, ούτε μπαρ, ούτε εστιατόριο. Τέλος πάντων, καλούσε φίλους γνωστούς τύπου να σας πάω, να σας το δείξω κλπ. Και στο τέλος πήγαινε και ο λογαριασμός.
0: Τι λες, ρε μαν.
2: Σαν να, δηλαδή να ανοίξω ο Ουγγαρέζος τώρα ένα εστιατόριο και να πει: παιδιά, οι μάπες ελάτε το βράδυ στο μαγαζί. Να πάμε και να μας πει στο τέλος.
0: Ο λογαριασμός είναι
2: 3,70. Ναι.
0: Μα ευχαριστούμε, Μάτα. Να κάνω μια ερώτηση τώρα στο πλαίσιο του, ευχαριστούμε, Μάτα, του αθλητικού. Μην με παίρνετε Ολυμπιακοί και μου ζητάτε να κάνω το κονέ για εισιτήριο στο Final Four. Εκτός να το κάνετε για να με τρολάρετε.
2: Γιατί
0: και να μπορούσα, που δεν μπορώ, δεν θα το έκανα ποτέ.
2: Ρε Δημήτρη.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαι πανεθναϊκός και θα βρω εισιτήριο σε ένα γαύρο και ειδικά όταν είναι προκλητικό και μου στέλνει μηνύματα Βάκη για σένα, λέω τον κολλητό μου. Ο οποίο τι κάνει.
2: Βάκη μου, γιατί Βάκη μου ξανύχτηκε με τα μηνύματα.
3: Δεν καταλαβαίνω σε αυτό που θα πω.
0: Αντίστροφη ψυχολογία την ώρα των μηνυμάτων. Λέμε, όταν έγινε το 2-0 του Παναθηναϊκού, έλεγε περάσατε. Όχι, ούτε καλά, όχι. Το πήρατε! Το
2: πήρατε δημοτικού ο Βάκαρος.
0: Το πήρατε, λέει, τελείωσε. Εν τω μεταξύ, ποτέ όταν παίζει ο Ολυμπιακός, πάντα, με όποιον ομάδα και να παίζει.
2: Μιζέρια.
0: Ναι, ευρωπαϊκό ή εδώ, χάσαμε.
2: Ναι,
0: χάσαμε. Θα χάσουμε.
2: Ναι, ναι.
3: Η γιαγιά μου ήταν αυτό.
0: Το ίδιο, το ίδιο, το ίδιο. Και του λέω, έκανε, λέει, μα το πίστευα, λέει, και ο Τράκης θα κάνει τα κουμάντα του και θα το πάρετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα που αποκλειστήκαμε, από μένα τουλάχιστον που με τρόλαρε με αντίστροφε ψυχολογίε, εισιτήριο δεν θα έχει.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά.

0: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
1: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
8: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
7: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα, θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
9: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
10: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
11: Στείλτα για τα καλά.
12: Ρυθμός 988.
13: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: βραδιά.
1: Βραδιά ποίησης.
2: Ούτε να ξέρανε, Κατερίνα μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι έχει υποθεί κάτι πολύ χοντρό στο.
3: Τι έγινε, Βαλή?
1: Έξω από το στούντιο.
2: Όχι, έχει γραφτεί κάτι πολύ χοντρό και
4: μακριά. Κουβέντα δεν σπάσαμε.
2: Κουβέντα δεν σπάσαμε.
1: Λοιπόν, μα πες καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη Vodafone πριν ξεκινήσουμε. Και για το πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο application που ακούει στο όνομα Tozi από το Ίδρυμα Vodafone. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcasts βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Και φυσικά, όπως κάθε application, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Έχω κι άλλα να σας πω. Λοιπόν, οι εφαρμογές, οι ενότητες είναι Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης στην Ελίζα. Ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Τώρα ξεκινάμε.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ που είμαι ο πιο δυσάρεστος. Για να πάτε σε ευχάριστα να κλείσετε την Παρασκευή.
1: Ο Θανάσης ήταν τόσο σίγουρο για την ασφάλεια για το ποίημα του που μου είπε να μου το διαβάσει πρώτα.
2: Α, κοίτα να δεις, οι συνεργάτες μας σήμερα ταυτίστηκαν.
1: Όσο ζω μαθαίνω.
4: Κι εγώ έτσι έχω μια αμφιβολία.
2: Και η Κατερίνα ήθελε να μου μεταφέρει ένα στίχο. Εγώ της είπα, Δημήτρη μου, να ξέρεις, περνάει αρκεί να το έχεις δέσει με καλολογικά στοιχεία.
1: Εσύ το πήρες πάνω σου και είπες ότι περνάει.
2: Αρκεί να το έχει δέσει με καλολογικά στοιχεία. Δηλαδή να έχει πει και γύρω γύρω μέλισσες, ξέρω εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι από την κοινωνικοπολιτική μου συλλογή. Ελλάδα 2-0.
2: Τελεία δεν έχει.
4: Τι έγινε μετά, Γλυκά?
2: 2-0. Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Γαριφαλιά Καλιφωνία έχει πάρει τις φωτογραφίες που έχω βγάλει στη Νέα Υόρκη και τις ξεπατικώνει.
2: Influencer ταυτιστήκατε.
1: Ελά, Χριστέ και Παναγία.
5: Ποιος σας κάνει πιο ωραία όμως?
4: Διάβαζα.
1: Ο πρώτος.
4: Τώρα που είπες influencers, διάβαζα ότι πλέον υπάρχει μια κυρίαρχη τάση στον κόσμο των influencer που είναι η αποχή από την επαφή. Το intercourse, τη σεξουαλική επαφή.
1: Αυτό συνέβαινε ούτως ή άλλως σε αυτούς και τώρα το κάνανε κανόνα.
5: Το κάνανε τάση τώρα.
4: Και εγώ έτσι πιστεύω ότι επειδή συνέβαινε, σου λέει κάτσε να το κάνουμε trend.
1: Ναι, ναι.
5: Γιατί αυτό ακριβώς.
1: Για να φανεί ότι είμαστε trendy.
4: Ναι, ναι,
1: όχι,
4: ναι.
1: Αμάμητη.
5: Τρεντάριδες.
1: Ωραίο.
4: Τρεντάρι γενικά η αποχή.
5: Τρεντάρουμε στην αποχή.
4: Σου λέει διπλασιάστηκε το ποσοστό των γυναικών που δεν έχουν βγει ούτε ένα ραντεβού μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι λέρε, μαν.
4: Ναι, ναι. Ούτε ένα.
5: Εντάξει.
4: Αλλά και καλά ότι είναι από επιλογή.
1: Επιλογή. Ναι.
5: Mm-hmm. Αφού είμαστε μαμάκες.
1: Πάμε. Έλα, Αθανάση.
5: Λοιπόν, ναι, είναι από την ποιητική μου συλλογή. 2-0.
4: Άστο
5: να πάρει. Τι θες τώρα, μωρέ. Εσύ πλέον δεν είσαι. Εσύ, χαλάρωσε.
1: Ναι, γιατί πέθανε, αλλά πριν ήμουνα. Αλλά γιατί πρέπει να είναι αυτή η τέτοια. Είναι μαμάκιδες influencers.
5: Οι άντρες.
4: Όχι, οι άντρες εννοεί μάλλον.
1: Έλα.
5: Έχω πολλές φίλες και μου τα λένε, δεν φταίω εγώ.
1: Έλα, έλα. Α, το ξέρει και εκεί ότι έχεις πολλές φίλες.
5: Το ξέρει.
1: Έλα, έλα.
5: Κοίτα ρε που θέλω να μου χαλάσει, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι, το Σαββατοκύριακο. Εγώ θέλω να χωρίσει. Σαν τρελό. Αυτή με αυτό το καημό ξυπνάω.
5: Και να τα πάσει.
4: Και να τα φτιάξει.
1: Και να τα φτιάξω εγώ με την Κική και με τη μάνα τη μαζί. Μα δηλαδή πραγματικά.
5: Λοιπόν, είναι από την ποιητική μου συλλογή. Ελλάδα 2-0, θα το ξαναπώ. Είναι το ποίημα Μυρωδιά. Μυρωδιά.
4: Ο αντίπαλο ποιο είναι που έχει το 0?
5: Ε?
4: Ο αντίπαλος ποιος είναι?
5: Εσύ, λοιπόν, κι εγώ.
2: Ο αντίπαλος είναι οι πλατφόρμες, προχωράτε.
5: Η μυρωδιά στο άθλημα έχει κάνει κατοχή και οι άμπαλοι στο γήπεδο ζητάνε φάουλ πέναλτι σε κάθε επαφή. Βρώμα, φωνές και τάκλιν χωρίς καμία λογική και γκολ βάζει πάντα ίδια διαπλοκή. Αλλάξανε το άθλημα, πήραν άποδη στροφή. Βλέπεις το όνομα του χορηγού αξίζει πλέον πιο πολύ. Οι μάνατζερ ορίζουν πλασματικά μια τιμή και όλα τα πρόβατα πληρώνουμε ακριβά την εκδρομή. Αδέρφια, μη μαλώνετε, πάρτε επιτέλους μυρωδιά ότι σας βάζουν να πλακώνεσαι σαν μπάσταρδα σκυλιά. Το είπε και ο Χέιζο Ντέιβις στο Instagram, παιδιά, πως για μια μπάλα κάποιοι χάνουν τα μυαλά. Ενήλικες που χάνουν το μυαλό τους στα αληθινά για ένα παιδικό παιχνίδι και βρίζονται ξανά. Αυτό.
1: Η μυρωδιά που είναι?
5: Το βάλα δύο φορές στην αρχή.
1: Ναι.
5: Σχόλου ήθελα να περάσω το μήνυμά μου. Εξάλλου
1: το
5: έχω
1: πέρασες. Το πέρασες.
2: Πέρασε.
1: Έλα, έλα, πέρασε το αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι.
5: Ευχαριστώ.
2: Κατερίνα.
4: Εγώ να το πω.
2: Πώς νιώθεις?
4: Ναι, μια χαρά.
2: Ωραία.
4: Θα απαγγείλω το ποίημα μου Μυρωδιά από τη νέα μου συλλογή. Έρχομαι με νέες συλλογές αυτή την εβδομάδα. Αυτή η συλλογή μου λέγεται Αυτοκριτική.
2: Ανέο τρόπο.
1: Εκδόσεις.
4: Εκδόσεις Έρμα. Υπάρχουν.
5: Έμα.
4: Έρμα.
1: Ζισκάρ.
5: Δεν ακούω.
4: Μου είχε αρέσει πάρα πολύ γιατί μου είχαν κάνει δώρο ένα βιβλίο από αυτές τις εκδόσεις της Έρμα και λέγαμε ότι είχε πει ο Λεωνίδας τότε από το υψηλικό
1: τρίλερ.
4: Ότι χτύπα ξύλο, αν αυτές οι εκδόσεις κλείσουν, μπορούμε να αναρωτηθούμε τι έχουν τα Έρμα και Ψοφάν.
5: Έλεγα πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
5: Λέει το Λεωνίδα.
4: Ή αν είχαν ένα best seller που το λέγανε ο φόβος, θα λέγαμε ότι ο φόβος φυλάει τα Έρμα.
2: Εγώ το είχα δει αυτό το παιδάκι και έλεγα τι καλό.
5: Τι καλό, πολύ καλό.
1: Όχι, εγώ αυτό, ο καθένας σκέφτεται αυτό που θέλει. Εγώ σκέφτομαι πως η Μυρσίνη φουντώνει ως γυναίκα με αυτό το χιούμορ.
5: Περνάει καλά. Τι λες, φίλε.
1: Και τώρα χαίρεται που η Κατερίνα λέει για τον κομμενό της.
5: Το χιούμορ, φίλε, είναι ό,τι πιο ωραίο στο σεξ.
2: Συμφωνούμε.
1: Άρα δεν κάνεις καλό σεξ.
5: Κάνω πάρα πολύ καλό χιούμορ.
1: Έρμα και Λουίζ. Αν ήταν ταινία.
4: Πάμε.
2: Πω.
4: Μυρωδιά το πήρα του Ουγγαρέζου είμαι κύλα. Ούτε που με κάλεσε να δούμε μαζί ακύλα.
1: Είσαι κύλα του Ουγγαρέζου.
4: Ναι, κύλα.
5: Μπάστα κύλα.
4: Φέρτο ή και τζάλα. Άσε θα ακούσω μαντουβάλα. Καζατζίδι αλληλέγγυο. Πότε θα βρω κι εγώ κάποιον φερέγγυο. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω.
1: Εκεί
4: φως.
1: Που ψάχνεις φερέγγιους δεν έχει, έχει μόνο αλληλέγγυους.
4: Περίμενε λίγο.
1: Ναι.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω φως. Ίσως φταίει που δεν είμαι Κέιτ Μος. Είμαι Κέιτ των φτωχών και για φωτιστικό έχω ένα στραπών.
1: Όχι, μην χρονιωτήσει κανένα.
5: Μου άρεσε.
1: Τι είπες, παιδάκι μου, στον αέρα.
5: Θέλεις να ανοίξουν και κορακτικό σήμερα. Γάλα τα ρούχα σου. Στραπώνε, για πέγγιν.
1: Δεν περνάει αυτό, μην το ξαναλες.
5: Το πέγγιν.
4: Αφού χθες τόσο που λέγαμε για φωτιστικά ότι χαλάμπες.
2: Είναι η Κέιτ των φτωχών.
4: Και με σπηλώσατε.
2: Και για φωτιστικό.
1: Κάτι να Κέιτ.
5: Το ξέρεις ότι είναι η απόλυτη τάση σεξουαλικά πλέον.
1: Θανάση, μόλις είπα να μην το πούμε. Να μην το
5: δεν
1: πούμε.
5: Είπα.
1: Είπα εγώ.
2: Μα ναι.
5: Μα ναι.
2: Μα ναι. Μα πώς!
5: Δοκίμασε λοιπόν, το, μπορεί
1: να σε.
2: Μα πώς!
1: Πάμε.
2: Άνεψε το φωτιστικό σου.
1: Έλα.
2: Έρχομαι στο ποίημα μου με τίτλο Η Μυρωδιά από την νέα ποιητική συλλογή.
5: Συγγνώμη, το Μυρωδιά το έχεις μέσα, Μπούκα.
4: Ναι, καλέ, Μυρωδιά το πήρα του Ουγγαρέζου είμαι κύλα.
5: Α, μόνο εκεί.
2: Ναι, ναι, ξεκίνησε έτσι. Είναι λοιπόν το ποίημα Η Μυρωδιά από τη νέα ποιητική συλλογή Φρουφρού και Αρώματα.
5: Ναι, ωραίο.
2: Κυλιόμασταν στην αμμουδιά. Σε λέγαν Στέλιο Μυρωδιά. Πάλι είχες φάει σκορδαλιά. Ζαλίστηκα όταν με πήρες αγκαλιά. Για να συνέλθω θέλω τσίρο, ίσως και καμιά ελιά. Κουνούσαμε την αχλαδιά, είχε σώμα αλφαδιά. Δεν στόχα μωρή σιγανό παπαδιά. Μάλλον φταίει η μυρωδιά. Καήκαν τα πόδια μου στην αμμουδιά. Σκάσε και φύλαμε, μη βγάλεις τσιμουδιά.
5: Μου άρεσε κάπως.
4: Ωραίο.
5: Πολύ ωραίο.
4: Πολύ ωραίο.
5: Εμένα με έπεισε να την κουρίσω.
1: Ποιο στρωτό ήταν το ποίημα. Τη Κατερίνα ήταν ανώμαλο και τη εσένα ήταν καταγγελτικό.
2: Τη Κατερίνα στο τέλο όμω μα άναψε τα φώτα.
5: Ναι, καταλαβέ.
1: Δεν μα άναψε τα φώτα, το δικό του φώτα.
5: Άμα θέλει, σου τα βγάζει τα φώτια με αυτό.
2: Λύσαξε!
1: Τα φώτα. Όχι τα φώτια.
5: Έχει δίκιο, αλλά όπω και να γίνει πάλι και εσύ τα παραμιλά.
1: Άρα δεν έχω δίκιο. Τελικά. Μια φορά δεν μπορεί να πει ότι έχω δίκιο.
5: Έχει. Έχει δίκιο ότι.
1: Θα σα διαβάσω το ποίημά μου Η Μυρωδιά από την ποιητική μου συλλογή Σπεριδοειδή.
5: Σκάτσε μα.
1: Συνέντευξη Σιντερέλα, η ζωή έδωσε παιδιά. Τίποτα δεν θα κατάλαβε, δεν πήρε μυρωδιά. Για τον πόνους των εδρών και τον εκλογικό τον νόμο, έπαθε η Σιντερέλα το τηλεοπτικό το φόμο. Αν θέλετε εισιτήριο για το Final Four, θα κάτσετε να το δείτε σπίτι με το Λεσόρ. Ούτε μυρωδιά δεν πήρα απ' τη Μπούκα τη φωνή. Έχει να μιλήσει από το πρωί. Δύο ενότητες στραπώνησε. Ο Θανάσης είπε. Α, στο στόμα όμως. Ο Θανάσης είπε ποτέ δεν κάνει λάθος. Και για τη μαλακία του είναι εκεί με πάθος. Όσο για τον Βασίλη, part time είναι εδώ.
2: Ναι.
1: Σχεδόν ένα διωράκι του χρόνου. Πού θα τον εδώ.
5: Σουλιάγκα.
1: Σουλιάγκα ήτανε και έφυγε.
2: Τι να με κάνουνε. Ναι.
1: Ήταν το εμβληματικό τηλεοπτικά, όχι μείνει στην τηλεοπτική ιστορία, παιδί με το πατίνι.
2: Επίσης.
1: Το θυμάσαι αυτό.
2: Ναι.
1: Ερχόταν με ένα πατίνι, τα έλεγε και έφευγε.
2: Τα έλεγα και έφευγα.
1: Άρα, ποιο Ακύλα. Εδώ, Βασίλη με το πατίνι.
2: Να καταγγείλω επίσης ότι το πατίνι εκείνο ήταν super duper. Εδώ βλέπω, ας πούμε, είναι λίγο πιο minimal. Ναι. Βέβαια, πρέπει να είναι ηλεκτρικό, εγώ που το είδα.
1: Ηλεκτρικό, είναι το δικό.
2: Ναι, πάει τσουκου τσουκου.
5: Παιδιά, φανταστείτε να πέσει.
2: Όχι.
4: Όχι, ρε.
2: Όχι. Που θα φανταζόμαστε να πέσει σιγά.
1: Με ενημερώνει ο Θανάσης ότι πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα βόλεϊ ως αθλητική είδηση να χειροκροτήσουμε.
2: Τώρα που μιλάμε.
1: Ο Θανάσης ήθελε να το πει τώρα για να πικάρει την Αμάντα.
5: Όχι, σε σένα το
1: ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μάπες, αυτό ήταν. Θέλετε κάτι. Α, όχι, να βγάλουμε μάπα γρήγορα.
2: Τον άνθρωπο, τον άνθρωπο.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Τι συμβαίνει.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: παιδιά.
1: Ποια είσαι?
2: Γεια σα.
0: Είμαι η Ντόρα που πηγαίνω κάθε πρωί στην Αίγινα.
4: Γεια σα, Ντόρα.
1: Άρα τώρα είσαι στην Αίγινα, ε?
2: Πήγε σήμερα.
0: Όχι, δεν είμαι στην Αίγινα. Σήμερα έχουμε υπονοήμερη αρχαία Κόρινθο και έρχονται αυτοί από εδώ.
1: Για να δούμε τι καιρό θα κάνει την Κυριακή. Λέω,
0: ναι, πάω... ήταν η τυχερή μου πέρα.
1: Λέω και εγώ να πάω στην Τίνο την Κυριακή.
2: Λες, ε.
4: Μονοήμερη.
1: Ναι, πάω να προσκυνήσω.
5: Καλά, σου κουράγιο, σου αδερφέ.
1: Βέβαια, παιδιά, παραδόξω, να σα πω και το εξή. Με το που πατάω το πόδι μου στο λιμάνι.
2: Θε να μείνεις.
1: Όχι, περνάει ένα μήνυμα ότι είμαι εκεί. Και μετά με παίρνουν τηλέφωνο, ευτυχώς προλαβαίνω και φεύγω, γιατί δεν μας χαιρέτησες, γιατί δεν μας ειδοποίησες ότι ήρθες. Και λέω, μα δεν ειδοποίησα κανέναν, ήρθα να προσκυνήσω και να φύγω. Λέω, κοίτα να δεις, ρε φίλε, στην Ελλάδα, όταν πατάς σε ένα χωριό, σε ένα κλειστό τόπο, τέλος πάντων, χωριό, σε ένα κλειστό τόπο, πώς πέφτει το σύρμα ότι ήρθε ο τάδε.
4: Καλά.
1: Και δεν είναι να είσαι γνωστός και ως ξένος στο χωριό.
5: Εμείς στο χωριό, δεν θα πω το όνομά της, δηλαδή έχει πεθάνει τώρα, μπορεί να ακούν τα παιδιά της. Είχαμε την τάδε που τη λέγαμε η Ρόιτερ. Ήταν στην άκρη του χωριού, τα ξέρω όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα σωστά το είπα, ε.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι ο νικητής, πιστεύεις? Σύμφωνα με τη δική σου.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είμαι γνήσια μάπισσα και δεν μπορώ να διαλέξω το normal, θα διαλέξω την Κατερίνα.
2: Μπράβο, abnormal μάπισσα.
4: Δεν ήταν normal το πείμα μου.
1: Ήταν ανώμαλο και διαστροφικό.
0: Όχι, Κατερίνα δεν ήταν.
1: Ήταν πορνοδιαστροφικό.
2: Ναι, ναι. Μπράβο.
4: Λίγο το τελευταίο, όλο.
1: Όχι, το τελευταίο είναι το αποτέλεσμα.
4: Η επιτομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για την εμπιστοσύνη.
0: Παρακαλώ, Κατερίνα.
2: Γιατί
1: την προτίμηση, όχι την εμπιστοσύνη. Δεν σε εμπιστεύτηκε για κάτι.
4: Εμπιστεύτηκε. Το ποιητικό μου ταλέντο.
1: Τώρα σε ευχαριστούμε, κορίτσι μου, έχει κερδίσει τον οπτομετρικό έλεγχο και τα οπτικά από το Κιακουμέλο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σας περιμένω όλους στο Holy Bee σήμερα για μουσικάρες. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Στον Κορυδαλό, εκεί γύρω στις 9.30. Παίξουμε νωρίς για να γουστάρετε. Πρώτο ποτό. Λοιπόν, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
5: Δημήτρη Σουκαρέζο.
1: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμίση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε εμείς το βράδυ και με τους υπόλοιπους μάπες την Δευτέρα 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες. Έλα τι.
5: Να κάνουμε προγνωστικά για Eurovision. Θα φύγουμε έτσι από αύριο.
1: Έχει πάρει ώρα 9. Ρε,
5: αύριο είναι τελικό.
1: Είμαστε από τις 6.30 τώρα. Είναι 9 και 6. Τώρα θα με διακόψει που κάνω αποφώνηση. Και λέω καλημέρα.
5: Ηρέμησε, μωρέ. Το έκανα από 5 λεπτά πριν. Δεν με είδε.
1: Πες το.
5: Θα κάνουμε προγνωστικά για Eurovision.
1: Να κάνουμε. Πολύ ωραία. Γιατί δεν μου το λες η ώρα.
5: Αυτό ήθελα.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία.
5: Εγώ πιστεύω Ακύλα.
1: Δεν μεγάλε. Γιατί δεν με διακόπτει.
5: Ακύλα πιστεύω θα βγει.
1: Το θέλω πολύ εγώ.
5: Δεύτερο θα βγει.
1: Έλα ρε Βασίλη, τον SSR σου.
2: Δεύτερος, ναι. Εγώ θα πω πρώτος.
1: Ο Ακύλας πρώτος.
2: Ναι.
1: Εσύ είπες δεύτερος, Κατερίνα.
4: Πρέπει να πω συγκεκριμένα.
1: Μπορείς να πεις και ποιος πιστεύεις θα κερδίσει.
4: Δεν ξέρω, αλλά θα πω ότι θα είναι στην πεντάδα ο Ακύλας.
5: Ξενέρωτο. Πες ένα αρέσμα, μωρέ.
4: Ωραία, τρίτος.
5: Ορίστε. Εσύ. Για να κλείσουμε, άντε.
2: Καλέ, τελείωνε.
4: Πες καλέ.
5: Έλα.
1: Αλλά κασουάρα. Όλη η ομάδα θα αντικατασταθεί. Οριακά θέλω να φέρω πίσω στα μάτια και η Ιωάννα.
5: Άσχημα τα πράγματα.
1: Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, παιδιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα από 9 και 7 πρώτα λεπτά και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Είναι στο στούντιο, άραγε η Ντορέτα. Καλημέρα, Ντορέτα.
3: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Την κατάργηση της 8ωρης εργάσιμης ημέρας προωθεί το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας, ζητώντας ταχύ εφαρμογή της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης αναφορικά με τις ώρες εργασίας. Στόχος είναι η ενίσχυση του γερμανικού τουριστικού κλάδου, στον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη πιο ελαστικό ωράριο. Την ανακοίνωση του κόμματός της προανήγγειλε μέσω ανάρτησης στα social media η Μαρία Καριστιανού. Η παρουσίαση θα γίνει 21 Μαΐου 5 στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον. Με 624 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει και πάλι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες σε γαλάζιες σημαίες. Αστρολογικά, οι κρύοι αξιοποιήστε τη σημερινή ημέρα για να κλείσετε εκκρεμότητες. Ο καιρός σήμερα. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται σήμερα στην Αττική και λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς. My Radio 104,6.
3: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Ρυθμός 988.
8: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά, θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
8: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη.

0: Μπείτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Ρυθμός 988.
0: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
4: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
3: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
9: Περισσότερη μουσική.
10: Του σήμερα.

0: 9.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: ξυπνήσω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
0: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: φούλε.
1: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
10: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
11: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: ράδιο.
1: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
8: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
9: Περισσότερη μουσική.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
6: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
5: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
6: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
5: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
6: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
5: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: κράτησε, για όσο κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
8: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
9: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
10: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
9: και όχι μόνο.
10: Κάνε κλικ
9: και τα μαθαίνεις όλα.
10: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.

Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 9. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
9: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
10: Ρυθμός 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Περισσότερη μουσική.
11: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
10: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου λέω.
6: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
5: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
7: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
8: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
9: Στείλτα για τα καλά.
10: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
1: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
8: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Περισσότερη μουσική.
10: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
9: Οι επιτυχίες του σήμερα.
10: Αγάπη.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: αστείο.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Ρυθμός
1: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
3: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 9.

0: πάντα στέρι μου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Θέλει

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
4: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
5: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
4: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
5: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
4: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
5: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
6: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
7: Αλήθεια.
6: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
7: Αλήθεια.
6: Και παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
7: Αλήθεια.
6: Ναι, βαρέθηκα.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Για

0: μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 988.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
6: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
5: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: que vale.
1: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
2: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
3: That's marriage, right?
4: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
7: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
10: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
9: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
11: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
12: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
13: Στείλτα για τα καλά.
4: Ρυθμός 988.
14: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: 9.88.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Ε, τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύπη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
10: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός 988.
8: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
5: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
6: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
7: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
8: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός.
1: 98.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ας πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
2: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
7: Όταν η παράδοση και διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
2: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
7: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
2: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
7: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
2: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
9: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
11: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Ρυθμός Λάρισσας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Έλα Κατέρι Βασάριφη.
1: Μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
10: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
9: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
10: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν.

0: Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
3: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
5: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
2: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
3: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
2: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
3: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
2: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
3: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει, τίποτα σου.

0: Λέω.
1: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
0: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
2: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
3: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
4: Στείλτα για τα καλά.
5: Ρυθμός
6: 988. Ένας σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Δε σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: 98.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 98.
0: Περισσότερη μουσική.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός.
1: 988.
2: Η ζωή μας έχει ρυθμό.
3: Πρέπει να παίξω.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
6: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Περισσότερη μουσική.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

0: Ζέστο δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.